Δίνω τα χνάρια μου, δεν θα με βρείτε. Ό,τι κι αν είπα, θα το πάρω και θα φύγω. Ό,τι κι αν έκανα, δεν εξηγείται. Κι απ' την αλήθεια

Θάλασσας δικής μου, όμως το ψέμα μου τα βράδια λύνεται. Παίρνει ζωή απ' τη ζωή, γίνεται αλήθεια. Τι κι αν το αίμα μου κρασί δεν γίνεται.

το εθνικό θηρίο με στείλε στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σα πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια, κάπνισα μια γόπα σβηστικά από το χάρτη.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

Κύρα μάνα μας μη δίνετε βοήθεια, ούτε μαγκούρα στο προσκέφαλο σήμα, γιατί θα δέρνει κάθε μέρα τα παιδιά της, κι όταν μιλάω θα με λέει

Κι ο Μπάρμπας τότε σοβαρεύτηκε λιγάκι, την κούτρα ξύνει και παράγγειλε καφέ. Μητέρα, είπε, ήταν ένα κοριτσάκι που ορφανό μαζεύε άνθρωποι σε παχτσέ.

πουλά. Ο κήπος ύστερα εγέμισε ληστές. Το κοριτσάκι μας το ντύσανε γριούλα και απ' τα

περπατούσε λες κι είχε κάνει μπαλέτο. Έδινε χιλιάδες φιλιά, πληρώνει για να έρθουν γιολιά. Και τα βράδια γλυκά τραγουδούσε. Ένα τόσο λυπημένο σκοπό, σ' αγαπώ.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

Καβάλισε στη μουσική και πέρασε στη θάλασσα. Ύστερα μέσα σε μια βιβλία

ύστερα σ' ένα φορτηγό κουβαλάγε στην πρίκα σου. Που φύλαγες μια ζωή

κάνω την πικραμένη σου ζωή για να γλυκάνω. Και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανά Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: σε ζωή γεμάτη κι όνειρα κάνουνε πόλη για τη δικιά σου αγάπη.
1: Ο διπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
2: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Το οδηπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερους, μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας προσφέρουμε ένα δώρο. Τηλεφωνήστε στο 210-48-1960 για να σας στείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. 210-48-18-960. Η ταινία είναι βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το discoverlife.gr για να δείτε την ταινία Ιησούς, όπως επίσης για να βρείτε βιβλικές εκπομπές, μουσική, ομιλίες, απόψεις νέων και πολλά άλλα. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30-λεπτη αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Για ποιο λόγο ο λαός ακολουθούσε τον Χριστό? Ο Χριστός φεύγει από την έρημο έχοντας αποδείξει ότι έχει τα προσόντα να είναι βασιλιάς και σωτήρας. Επιστρέφει στο βόρειο Ισραήλ και μεταφέρει την έδρα του από τη Ναζαρέτ στην Καπερναούμ, στη βόρεια ακτή της λίμνης της Γαλιλαίας. Γιατί στην Καπερναούμ? Το κατά Ματθαίον είναι το μόνο βιβλίο που μας εξηγεί, επειδή γράφτηκε για να δείξει ότι ο Ιησούς Χριστός εκπλήρωσε τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Στο κεφάλαιο 4, εδάφια 15 και 16, παραθέτει αυτό που γράφει στον Ισαΐα στο κεφάλαιο 9:1 έως 2, εξηγώντας πως «οι άνθρωποι που κατοικούν στο σκοτάδι είδαν φως δυνατό, και για όσους μένει στη χώρα που τη σκιάζει η θάνατος, ανέτειλε ένα φως για χάρη τους». Ο λαός της Καπερναούμ είδε φως δυνατό. Η παρουσία του Χριστού ανάμεσά τους τους έκανε υπεύθυνους να ανταποκριθούν σε αυτό που έβλεπαν με τα μάτια τους. Η πρόσκληση του Χριστού ήταν πάντα «ελάτε σε μένα». Δυστυχώς ο Χριστός έκρινε την Καπερναούμ για την απροθυμία τους να αναγνωρίσουν ότι ήταν ο Μεσσίας. Στη συνέχεια, καθώς αρχίζει τη διακονία του, καλεί τους 5 πρώτους μαθητές του και λέει στο κατά Ματθαίον 4:18-19: «Καθώς ο Ιησούς περπατούσε στην όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας, είδε δύο αδέλφια, τον Σίμωνα που τον έλεγαν και Πέτρο και τον αδελφό του τον Ανδρέα, να ρίχνουν τα δίχτυα στη λίμνη γιατί ήταν ψαράδες. Ακολουθήστε με, τους λέει, και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Καθώς γνωρίζουμε αυτούς τους πρώτους μαθητές, θα δούμε με έκπληξη πόσο επιρρεπείς ήταν στα λάθη. Δεν είναι σημαντικό που ο Χριστός δεν καλεί τελείους ανθρώπους να τον ακολουθήσουν, απλά πρόθυμους. Πιθανότατα θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει ανθρώπους σαν και εμάς. Ο Χριστός είπε στον Πέτρο και τον Ανδρέα, καθώς και στον Ιάκωβο και στον Ιωάννη: «Ακολουθήστε με και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Το κάλεσμά του σε εμάς μπορεί να μην είναι ακριβώς το ίδιο. Μπορεί να μην σε κάνει ψαρά ανθρώπων επειδή δεν ασχολείσαι με το ψάρεμα. Κάποιοι όμως ασχολείστε με τις επιχειρήσεις. Θα χρησιμοποιήσει και σένα και τα ταλέντα σου να το παρηχωρήσεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν θα μας βάλει όλους να κάνουμε το ίδιο, επειδή δεν έχουμε όλοι τα ίδια χρήσματα. Το σώμα του Χριστού έχει πολλά μέλη, μοναδικά και εξοπλισμένα να υπηρετούν το σώμα. Μαζί με τους μαθητές του, ο Χριστός πήγε σε όλη τη Γαλιλαία και κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού, το οποίο περιστρέφεται γύρω από το πρόσωπο του Βασιλιά, το οποίο πρέπει να δεχτούν. Επίσης, θεράπευσε χιλιάδες ανθρώπους από κάθε ασθένεια και τους δαιμονισμένους. Όταν διαδόθηκε αυτό που έκανε, ήρθε κόσμος από όλο το Ισραήλ και τον ακολουθούσε. Ποια είναι η δική σου ιστορία? Από πόσο μακριά ήρθες για να τον ακολουθήσεις?

0: Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 2721087164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210 69 454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Ανάλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: One day I want to travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
2: And I will be the best.
4: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27 210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
8: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
9: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
8: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
9: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
8: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27 21 0 97 11.
8: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
10: Ντίμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
11: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Ντίμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Ναι. 699 εκατομμύρια η ίσπραξη από την προκαταβολή φόρου. Σε αυτά να αφαιρέσουμε αυτό που συμψηφίζει με την περσινή, πάμε στα μισά δηλαδή. Άρα μιλάμε για 350 εκατομμύρια τα φυσικά πρόσωπα η προκαταβολή έχει φέρει στον κρατικό κουρμπανά.
1: Και πάμε τώρα να ακούσουμε και τι λέει ο καλός φίλος ζωντανά στον Αντένο, ο Νίκος ο Ρογκάκος, για τα μέτρα Μητσοτάκη.
2: Οι επαγγελματίες αγρότες, οι 150.000 από αυτούς δηλώνουν 30 και 40.000. Τώρα, να είμαστε δίκαιοι. Να είμαστε δίκαιοι λίγα με τα μέτρα. Εδώ έχουμε λοιπόν και την πλήρη των κοπαδιών, και αυτό επίσης το 27. Έχει γίνει ήδη έτοιμα στην Ευρώπη.
3: Στην αρχή του 27 ή στο τέλος του 27.
2: Τώρα τι να σας πω.
3: Γιατί αυτό είναι να βγουν 11 μήνες.
2: Πιστεύω στην αρχή, γιατί θα εγκριθεί τώρα από την...
4: Και αποτελεί δεσμευθή μου ότι τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατόν.
1: Θα έρθουν λοιπόν και τα κοπάδια. Με τα κοπάδια των ψηφοφόρων, με όλους εσάς δηλαδή, οι οποίοι παρακολουθείτε τον 943 Intervention Sports, και που μερικοί σας θεωρούν και λίγο πρόβατα, με εσάς τι θα γίνει. Τα μέτρα τα οποία, όπως είπαμε, εξυγκέρθησαν, από ό,τι φαίνεται, τι να πει κανείς τώρα, είναι αμιγός προεκλογικού χαρακτήρος. Προσπάθησε ο Μητσοτάκης, έκανε ό,τι μπορούσε, έκοβεραβε, και είναι και χαρακτηριστικός ο τίτλος των νέων σήμερα, ράβε ξύλωνε, για να μπορέσει να μαζέψει ψήφους από παντού, αφού βλέπει ότι οι διαρροές είναι τεράστιες, όχι μόνο προς το κόμμα Σαμαρά που εκεί γίνεται ο χαμός, αλλά και προς άλλα κόμματα, είτε δεξιά είτε αριστερά είτε κεντρώα της Νέας Δημοκρατίας. Οι ψηφοφόροι φεύγουν μαζικώς. Παρ' όλα αυτά είναι χρήσιμο να δούμε και τι θα πούν οι δημοσκοπήσεις. Αυτές έτσι όπως γίνονται, τουλάχιστον υπάρχουν και κάποιες σοβαρές εταιρείες, οι οποίες εκτός από το κρατικό παραδάκι που ρέει προς τα ταμεία τους, σε όσες από αυτές συμβαίνει κάτι τέτοιο, σκέπτονται και λιγάκι, όχι ακριβώς την ιστεροφημία, γιατί για αυτές δεν υπάρχει ιστεροφημία, αλλά και τη φήμη. Σου λέει, ρε παιδιά, άμα το πάμε και έτσι, κάποια στιγμή θα γίνουν εκλογές, και αν τελικά τα πράγματα έρθουν περίεργα προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση, τότε που θα πάμε να κρυφτούμε, γιατί θα μας ρωτάει και οι δημοσιογράφοι αυτοί που είναι τώρα φιλαράκια εκεί στα πάνελ, τα λέμε ωραία και όμορφα, μετά θα το γυρίσουν το παραμύθι.

0: Πάμε όμως τώρα σε αμιγώς πολιτικό επίπεδο να ακούσουμε έναν καλό συνάδελφο, τον κύριο Καντέλη από τον Sky, κυβερνητικό συντάκτης σε ένα άκρος φιλοκυβερνητικό μέσω ενημέρωσης. Παρ' όλα αυτά όμως δημοσιογράφοι είναι οι άνθρωποι, κάνουν και καμιά ερώτηση. Τώρα μην πούμε τίποτα περισσότερο, πάμε να ακούσουμε τα σχόλια του εκλεκτού ρεπόρτερ, πολιτικός ρεπόρτερ, πολύ κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτά τα οποία λέει απηχούν τις κυβερνητικές απόψεις. Δεν είναι κακό αυτό, συμβαίνει παντού στον κόσμο. Για να πάρετε λοιπόν μια εικόνα, μια ιδέα, μια άποψη, μια γνώμη, τι σκέπτονται σε πολιτικό επίπεδο τις πρώτες ώρες μετά την ομιλία και τη συνέντευξη του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
1: Το Σαββατοκύριακο του κυρίου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, το 8ο Πρωθυπουργός, είναι κρίσιμο. Είναι κρίσιμο διότι είναι η εκκίνηση της προεκλογικής περίοδου, στο τέλος της οποίας, την άνοιξη του 2027, θα κριθεί αν θα του εμπιστευτούν οι πολίτες μια τρίτη θητεία. Σε αυτό το διάστημα έδειξε και με την ομιλία του και με τη συνέντευξη του κύριου Μητσοτάκη ότι προτεραιότητα είναι η οικονομία, είναι η στήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, είναι να κλείσει μέτωπα τα οποία είχαν ανοίξει τα τελευταία χρόνια με κοινωνικές ομάδες οι οποίες τον είχαν στηρίξει στο παρελθόν, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως οι αγρότες, όπως οι συνταξιούχοι, όπου και εκεί έδωσε πράγματα με τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε, αλλά βεβαίως και να βάλει σκληρά πολιτικά διλήμματα από τώρα προς τους πολίτες για το ποιο θα είναι το διακύβευμα της κάλπης. Και με τον κύριο Μητσοτάκη να βάζει μπροστά την περιπέτεια η σταθερότητα, να λέει πως δεν υπάρχει χώρος για πολλά μηνύματα, διότι σε αυτή την περίπτωση μπορεί κάποιος την Δευτέρα μετά τις εκλογές να μην είναι εκεί για να τα πάρει, και αυτό είναι ένα καμπανάκι σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ χαμηλά σε ποσοστά, παρότι θα είναι πρώτο κόμμα, αλλά και πάλι αυτό δεν διασφαλίζει την επόμενη μέρα. Με τον κύριο Μητσοτάκη στην ουσία να ποντάρει τα πάντα στην αυτοδυναμία ή τουλάχιστον σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα δίνει το περιθώριο για δεύτερες εκλογές, οι οποίες όμως θα μπορούν να τον οδηγήσουν στην αυτοδυναμία.
2: Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, και το είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους, με πολύ σκληρές αναφορές, τόσο στον Αντώνη Σαμαρά όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Έχει επιλέξει, ειδικά τον κύριο Τσίπρα, το έχουμε δει τον τελευταίο καιρό, και τώρα είδαμε έτσι μια αιχμηρή απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά.
1: Και με διαφορετική στόχευση στον καθέναν εξ αυτών. Προς τον κύριο Τσίπρα είναι σαφές, όπως είπες, ότι όντως έχει επιλέξει αντίπαλος. Διότι πιστεύουν στο Μέγαρο Μαξίμου ότι φτάνοντας στις εκλογές, στο δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να κερδίσει, όπως έκανε και το 19 και το 23. Επίσης, ως προς τον κύριο Ανδρουλάκη, θα δούμε να αυξάνεται η πίεση από την πλευρά του Πρωθυπουργού, διότι θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ, αν συνεχιστεί αυτό το δίπολο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς, θα μπει σε συμπληγάδες, και τότε θα προσπαθήσει να πάρει ό,τι μπορεί ακόμη περισσότερο ο κ. Μητσοτάκης από το χώρο του κέντρου, που ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια έχει κυριαρχήσει, και με αυτόν τον τρόπο να καλύψει και τις όποιες απώλειες υπάρξουν στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, εκεί που πλέον είναι η λυμένη απόφαση ένα κόμμα από τον κύριο Σαμαρά. Και με αυτά που είπε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου, δείχνει ότι ήδη αντιμετωπίζει τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό ως πολιτικό αντίπαλο, αυτό που θα τον καταστήσει και επισήμως μόλις ανακοινώσει το κόμμα το οποίο σχεδιάζει ο κύριος Σαμαράς.
0: Αυτές, φίλες και φίλοι, είναι οι απόψεις που κυριαρχούν στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως μεταδίδονται από τους καλούς συναδέλφους, τους πολιτικούς συντάκτες. Αυτά σχεδιάζουν εκεί, σου λέει, σκληρά διλήμματα, αλλά από ό,τι φαίνεται η κοινωνία δεν πολύ τσιμπάει, αλλά αυτό είναι μια δική μας άποψη. Μπορεί να είναι και λανθασμένη. Όπως σας λέγαμε και προηγουμένως, οι πρώτες δημοσκοπήσεις οι οποίες θα ακολουθήσω θα είναι κάπως ενδεικτικές για το αν μπορεί ο Μητσοτάκης να αλλάξει το κλίμα και να απογειώσει τη Νέα Δημοκρατία ή το κόμμα του ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε το. Αλλά πάμε να ακούσουμε λιγάκι και τι είπε ο εκλεκτός επίσης συνάδελφος, ο κύριος Ζιβόντσης, χθες στο δελτίο ειδήσεων του Open για την αντιπαράθεση Μητσοτάκη Σαμάρα.
3: Στον Παντελή Ζιβόντση και η αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά Παντελή στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη ήταν ακαριαία. Ήρθε αμέσως.
4: Είναι προφανές, Ματίνα, ότι ο Αντώνης Σαμαράς ανέμενε την κλιμάκωση των επιθέσεων και ήταν έτοιμος. Ακούσαμε την απάντησή του. Είπε ότι αυτή η παράταξη δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά ένα κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχοντας κατά νου και τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία περί του 30% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ το 19 και το 23 είχε πάρει 41%. Λέει επίσης ο κύριος Σαμαράς ότι με την πολιτική του ο Κυριάκος Μητσοτάκης μικραίνει την παράταξη, την συρρυκνώνει και την έχει μετατρέψει σε ένα προσωπικό κόμμα. Επισημαίνει μάλιστα ότι 800.000 ψηφοφόροι είχαν πάει το 2009 στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για να εκλέξουν πρόεδρο, επέλεξαν τότε τον Αντώνη Σαμαρά. Λέει σε όλους ο πρώην Πρωθυπουργός ότι κοιτάξτε, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδεχτεί πόσο σημαντική, πόσο σωτήρη ήταν για τη χώρα στα χρόνια της κρίσης η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Και θυμόμαστε τότε ότι ο κύριος Σαμαράς είχε κάνει υπουργό τον κύριο Μητσοτάκη και τον είχε στηρίξει μάλιστα και στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Άρα θέλω να επισημάνω ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θεωρεί ότι όλο αυτό είναι ένα προσωπικό ζήτημα. Το διακύβευμα λέει ότι είναι καθαρά πολιτικό, ότι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει απομακρυνθεί από τις παραδοσιακές αξίες της, από τις ρίζες της, έχει κάνει στροφή στο κέντρο, θυμίζει περισσότερο ένα σημειτικό Πασόκ και όχι την παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
3: Μάλιστα, και οι πολιτικές κόντρες παίρνουν φωτιά σε αυτή την πολιτική διαδρομή που ξεκινάει από την 10.

0: Στο New York College αποκτάτε αναγνωρισμένο πτυχίο από κορυφαία πανεπιστήμια της Αγγλίας και της Αμερικής, επαγγελματικά πτυχία απολύτως ισοδύναμα με αυτά των ελληνικών πανεπιστημίων. Με την εμπειρία του μοναδικού κολεγίου, το οποίο προσέξτε, το New York College, έχει εμπειρία από την ίδρυση πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Έχει ιδρύσει το ίδιο πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν διαθέτει μια εξαιρετική τεχνογνωσία. Ενημερωθείτε λοιπόν τηλεφωνώντας το 210-3225-961 ή στο newyorkcollege.gr για την δυνατότητα που έχετε να σπουδέσετε σε ένα κορυφαίο κολέγιο.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών, με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
5: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
8: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
9: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλος.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις air condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240 27270. Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
10: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
9: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
10: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
9: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
10: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ.
1: Αισιόδοξος και αποφασισμένος όσο ποτέ. Να παραμείνω πρωθυπουργός. Βάλ' το πάλι.
0: Όμως σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ.
1: Είμαι αποφασισμένος, ρε παιδί μου. Δεν φεύγω. Μένω στην καρέκλα. Και είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος θα με ψηφίσει και θα μου δώσει και αυτοδυναμία. Όχι στην πρώτη, όχι στη δεύτερη, στην τρίτη κάλπη θα πάρω τους 150 φεύγα και θα κυβερνήσω μονάχος μου, χωρίς να χρειάζομαι κανέναν σας, για άλλα 4 χρονάκια και βλέπουμε.
0: Φίλες και φίλοι από την όμορφη Μακεδονία, ανεβαίνω σε αυτό το βήμα για 8η φορά ως πρωθυπουργός.
1: Και θα ανέβω και για 9η και για 10η και για 11η. Θα σπάσω όλα τα ρεκόρ.

0: Γι' αυτό δίνω. Από τα δικά σας τα λεφτά βεβαίως, διότι όλο σα δίνει είναι φόροι τους οποίους έχετε πληρώσει εσείς. Σας τα παίρνει δηλαδή κανονικότατα και μετά αποφασίζει ο ίδιος αυτά τα δικά σας τα λεφτά σε ποιους θα τα δώσει. Σε αυτούς μπορεί να είστε κι εσείς. Σε αυτούς λοιπόν που θα τα δώσει τα δικά σας τα λεφτά για να μπορέσει να ξανά είναι πρωθυπουργός. Γιατί όλη η ιστορία είναι τόσο απλή όσο σας την λέμε από εδώ, από τον 943 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Ξέρω καλά ότι η ραχοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Τότε λοιπόν, γιατί μας βαρύνετε με τόσα τεκμήρια, ενώ εμείς υιοθετήσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? Με ρωτούσαν, καθόμουν σε ένα καφέ.
0: Έπινα τον καφέ μου και ήρθε κάποιος και με ρώτησε, γιατί η ραχοκοκαλιά, σπονδυλική στήλη, κοινό τάλο, η μέση, η πλάτη, η όμη. Είμαστε εμείς. Λοιπόν, γιατί μας βάζεις τεκμήρια και μας φορολογείς έτσι και αλλιώς και λοιπά? Ήρθαν και μου τα πάν όταν ήμουνα σε ένα καφέ.
1: Τότε λοιπόν, γιατί μας βαρύνετε με τόσα τεκμήρια, ενώ εμείς υιοθετήσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? Με ρωτούσαν, καθόμουν σε ένα καφέ.
0: Καφέ. Για πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι απάντησες εσύ πίνοντας τον καφέ.
1: Και έχουν δίκιο.
0: Παιδιά, έχετε δίκιο. Καθόμουν εκεί πέρα, πήραμε ένα εσπρέσο φρέντο, καπουτσίνο, πώς είναι όλα αυτά τα καφέ. Και μου λένε, μα γιατί μας φορολογείτε, είμαστε ραχοκοκαλιά. Εγώ έπια μια γουλιά καφέ, γύρισα προς αυτούς, τους κοίταξα στα μάτια και τους είπα, έχετε δίκιο.
1: Γι' αυτό το λόγο τώρα μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού.
0: Στο καφέ λοιπόν τους λέω, παιδιά, έχετε δίκιο. Βεβαίως δεν λες, αφού έχουν δίκιο, γιατί τα έκανες μέχρι τώρα? Είναι δηλαδή σαν εσείς να πλακώνετε στον ξύλο κάποιον, λέμε τώρα μεταφορικά, και μετά αφού τον δίρετε και τον κάνετε τουλούμι στο ξύλο, γυρνάς και του λες, ρε παιδί μου, είχες δίκιο, συγγνώμη, έλα τώρα να σε συνεφέρω. Είναι αυτό που λέει ο λαός, να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω λάδι.
1: Ενώ επίσης,
0: εδώ πέρα τώρα όπως το βλέπω στα monitors του κεντρικού ραδιοθαλάμου του 943 Interveten Ελλάδα Sports, όπως το βλέπω εδώ στα monitors, ρε παιδί μου, το χειροκρότημα είναι πολύ λειψό, πολύ χλωμό, πολύ ανεμικό, πολύ συγκρατημένο, πολύ πιεσμένο, πολύ έτσι, χειροκρότημα αγκαρίας.
1: Στους οικισμούς κάτω των 2.000 μόνιμων κατοίκων τα τεκμήρια πέφτουν στο μισό.
0: Η αλήθεια είναι ότι και στο ραδιοφωνικό και στο δημόσιο λόγο γενικότερα. Η τηλεόραση είναι κάπως διαφορετικά, γιατί αυτά που λες μπορεί να τα συνοδεύεις με εικόνες. Αλλά τα του λες του αλουνού πολλά νούμερα, πολλούς αριθμούς. Κάποια στιγμή μπερδεύεται. Δεν αποτυπώνεται μέσα στο μυαλό του τόσο εύκολα. Και μετά πάει και χάνεται. Στην ομιλία Μητσοτάκης του ζάλισε με τα νούμερα, με τα παραδείγματα. Τόσο μείον, τόσο μείον, τόσο συν, τόσο πλην, τόσο διά, τόσο επί. Και τώρα θα ακολουθήσει η γνωστή μέθοδος. Θα βγαίνουν οι αρμόδιοι για να τα εξειδικεύσουν. Γιατί σου λέει, κανείς δεν τα πήρε χαμπάρι. Τρέχαμε εμείς Θεσσαλονίκη, λέγαμε. Τώρα θα πάρουν τηλέφωνο οι δημοσκόποι, θα ρωτάνε πώς σας φάνηκαν, πώς εκείνο, πώς το άλλο. Και θα λένε όλοι αυτά που λέγανε και πέρυσι. Οπότε θα αρχίσει η εξειδίκευση των μέτρων. Στασίδη λοιπόν, πρωί-πρωί, που αλλού. Στους καλούς συναδέλφους, στον κύριο Χιώτη και στον κύριο Παυλόπουλο, στον Άκη και στον Βασίλη, πάλι γνωστοί. Μετακόμισαν τώρα σε άλλη τηλεοπτική στέγη, στον Αντένα, σήμερα ξεκινάνε. Να τους ευχηθούμε να πάνε καλά. Έμπειρος ο Βασίλης, πολιτικός συντάκτης, για να ακούσουμε τώρα τι ρωτάει τον Παύλο Μαρινάκη.
2: Δεν μπορώ παραπάνω, μέχρι εκεί μπορώ. Τι είναι?
3: Όλοι οι εργαζόμενοι, κύριε Χιώτη, κύριε Παυλόπουλε, τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά από το πρώτο μνημόνιο και μετά μέχρι το τρίτο αχρίαστο, χάσανε ένα πολύ μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους, γιατί η Ελλάδα για πολλές δεκαετίες ζούσε πάνω από τις δυνάμεις της. Και αυτό δεν βαραίνει τους πολίτες, αλλά τις κυβερνήσεις. Υπάρχουν λοιπόν δύο ποιοτικές διαφορές και των φετινών και των περσινών και όλων των μέτρων που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, από τότε δηλαδή που εξελέγει Πρωθυπουργός χώρας. Η μία είναι ότι πρώτα βρίσκει τα λεφτά, τα παραπάνω λεφτά, όσα παραπάνω μπορεί. Τα παραπάνω μέτρα για το 27 είναι περίπου 1,25 δισεκατομμύρια συνολικά τα μέτρα, αν βάλει κανείς και τα μέτρα της ενέργειας που είναι από τη ρήτρα διαφυγής και αυτά που έχουν θεσμοθετηθεί και δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί.
4: Αυτά που θα έρθουν.
3: Όχι, αυτά τα οποία για παράδειγμα οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν ανακοινωθεί παλαιότερα και εφαρμόζονται φέτος, φτάνουν τα 2,2 δις. Αυτά τα λεφτά για το 27 είναι τα περισσότερα που μπορούσαμε να δώσουμε και δεν φύτρωσαν. Ούτε είναι δανεικά από τα παιδιά μας ή τις επόμενες γενιές. Είναι λεφτά που προήλθαν επειδή μια κυβέρνηση έχει αυξήσει τις επενδύσεις στη χώρα και από το 10.
0: Τον αφήνουν εκεί αγορεύει και δεν έχουν καταλάβει ότι ειδικά ο Μαρινάκης έχει γίνει πια βαρετός. Διότι ίσως είναι ο μοναδικός κυβερνητικός εκπρόσωπος που σπανιότατα, για να μην πούμε ποτέ, δεν βγαίνει σε αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση. Βγαίνει και τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι. Τώρα τρεχαγύρευε. Τα λέει και τα ξαναλέει. Ποιος να τον πιστέψει?

0: Το χάρτη που θα οδηγήσει στις εκλογές της Άνοιξης του 2027, αφού απέκλεισε προώρες κάλπες, σκιαγράφησε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας αυτοδυναμία και αποκλείοντας με τα σημερινά δεδομένα σενάρια συνεργασίας.
1: Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι η πιο κατάλληλη λέξη. Και να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια κομματικά. Στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πλαισίωσε και το κάδρο των αντιπάλων του, τοποθετώντας σε περίοπτη θέση τον Αντώνη Σαμαρά, στον οποίο επιτέθηκε κατά μέτωπο με αφορμή την ερώτηση του Σκάι και του Γιάννη Καντέλη, ανοίγοντας νέο κύκλο σφοδρής αντιπαράθεσης.
2: Θα καθόσταν ποτέ στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Σαμαρά μετά τις εκλογές, αν αυτό απαιτούσε σταθερότητα στην οποία αναφερθήκατε?
1: Εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
3: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης.
4: Πληρωμένη απάντηση από τον Σαμαρά.
3: Διαφθοράς, της αλαζονίας, δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Είναι
4: ας πούμε. Αυτά λοιπόν, ακούσατε και έναν ήχο λίγο παράτερο, δεν πειράζει. Αλλά μια που ο Σαμαράς έλεγε για κόμμα Μητσοτάκη, για οικογένεια Μητσοτάκη. Στο φιλόξενο στούντιο του Sky, αυτή την ώρα είναι η Ντόρα.
5: Μάλιστα, γίνεται το άλλο να δεις. Ναι. Έτσι, σε απλά λόγια.
6: Ήρεμα νερά είχαμε ποτέ? Ή ήταν απλά μια ηρεμία έτσι πριν την καταιγίδα και όλα αυτά που βλέπουμε τώρα από τους Τούρκους, από τον Ερντογάν?
5: Είχαμε ήρεμα νερά. Είναι η περίοδος που σας μιλάω, για η περίοδος ύφεσης. Η περίοδος ύφεσης δίεξε 3 χρόνια.
6: Ναι.
5: Ήταν καλό. Και εξακολουθούμε και έχουμε ανοιχτό διάλογο με την Τουρκία. Εμείς επιθυμούμε καλές σχέσεις με την Τουρκία.
7: Και τον Καλίν πριν λίγες μέρες.
5: Από εκεί και βεβαίως. Και θα δούμε και τον Καλίν και θα δούμε και όλο τον κόσμο και θα μιλήσουμε και με τους Τούρκους. Και η βούληση της Ελλάδος είναι να έχουμε ειρήνη. Η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα.
6: Ναι, και τι τους ξύπνησε είναι τώρα αυτά τα πολεμοχαρή ένστικτα?
5: Θα σας πω τι τους ξύπνησε. Τους ξύπνησαν 3 πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι βλέπουν μια αμυντική θωράκιση της Ελλάδος, την οποία δεν είχαν δει τα τελευταία 25 χρόνια.
8: Και το Ισραήλ μέσα αυτό.
5: Ένα λεπτό. Πρώτα απ' όλα η Ελλάδα. Έτσι, για να ξεκινήσουμε, διότι κακά τα ψέματα, κύριοι, αν ομιγέννητο γίνει κάτι, εμείς θα πάμε να πολεμήσουμε. Έτσι, καλές συμμαχίες, αλλά εμείς είμαστε
8: μπροστά, εσύ θα είσαι.
5: Πρώτη γραμμή. Μπροστά. Μην έχουμε αυταπάτες και αυτά. Δεύτερον, η σχέση με το Ισραήλ. Η σχέση με το Ισραήλ τους προβληματίζει πάρα πολύ.
4: Αυτά λέει τώρα η Ντόρα. Εξοπλιστήκαμε, κάναμε, ράναμε. Η σχέση με το Ισραήλ, τέλος πάντων, θα τα πούμε άλλη ώρα. Αλλά για πάμε, επειδή σε αυτό εδώ το σταθμό, όπως ξέρετε, έχουμε ένα πλουσιότατο αρχείο, το οποίο βεβαίως είναι και ψηφιακό τώρα πια. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε μπομπίνες. Κάνουμε ένα κλικ και ακούστε τι έλεγε η Ντόρα στην ίδια φιλόξενη εκπομπή πριν από 3-4 χρόνια.
9: Κυρία Μπακογιάννη, επειδή πρέπει να κλείσουμε, προκαλέσαμε τον Άκη Πετρετζίκη σήμερα το πρωί μαζί με τον Μανώλη Κωστίδη να φτιάξει τον στραγαλάτο χαλβά που δοκίμασε και ο Πρωθυπουργός στο γεύμα με τον Ερντογάν, το οποίο μάθαμε ότι η συνταγή του είναι της Εμινέ.
8: Βεβαίως.
9: Έτσι λοιπόν ο Άκης σκέφτηκε το εξής: να μας φέρει αύριο αυτόν τον χαλβά, να τον φτιάξει με τα χεράκια του, και να φτιάξει και γαλακτομπούρεκο Μαρίκας Μητσοτάκη για να συγκρίνουμε. Υπάρχει σύγκριση κατά τη γνώμη σας?
8: Μαρίκα Μητσοτάκη διπλά.
5: Εγώ πάντως όταν μου έστειλε η Εμινέ το βιβλίο της, έστειλα και εγώ το βιβλίο της Μαρίκας.
8: Α, το όχι δηλαδή. Α, μάλιστα.
9: Ωραία. Μια ευχαριστούμε χαρά. Πολύ, κυρία Μπακογιάννη. Να είστε καλά.
4: Και τώρα βγαίνει η Μπακογιάννη και λέει, παιδιά, εμείς θα πολεμήσουμε. Ρε τι είστε εσείς, ρε. Από το χαλβά στα κανόνια. Για βάλε λίγο πάλι τώρα.
5: Θεωρώ ότι είναι πάντοτε χρήσιμο να μιλάνε οι άνθρωποι μεταξύ τους. Και είναι μια πολιτική την οποία έχω ακολουθήσει και προσωπικά. Ποτέ δεν είχα κόψει το διάλογο με κανέναν. Στις πιο δύσκολες συνθήκες, στις πιο έτσι απαιτητικές συνθήκες. Ο διάλογος...
4: Προσέξτε τώρα για να δείτε πώς λειτουργούν τα συστήματα. Και αυτά βεβαίως σας τα λέμε μόνον εμείς. Αυτή την ώρα που είναι η καλή ώρα για τα πρωινάδικα, βγαίνουνε μόνοι τους, προσέξτε, χωρίς αντιπαράθεση με αντιπολίτευση. Μπακογιάννη στο Sky όπου να είναι, την ετοιμάζουν για να τα χώσει στο Σαμαρά. Για βάλει λίγο τώρα πάλι.
5: Λέει αυτός εδώ, βήμα-βήμα, προχωράει, κάνει συμφωνία με την Αίγυπτο, ξαναπάει στο Σίσι τώρα. Τι κάνει ακριβώς αυτός και αυτό δημιουργεί.
4: Αυτά είναι τώρα. Στον Αντένα, όπου έχει μετακομίσει το πρωινό δίδυμο του περσινού Sky. Εντάξει, ο Βασίλης Οχιώτης ήταν σχολιαστής. Εκεί πέρα αγορεύει μόνος του βεβαίως ο Παύλος Μαρινάκης.
7: Με χρόνο, με το χρόνο, τέτοια μέτρα. Λοιπόν, και τώρα, δεν συζητήσαμε καθόλου πριν πάμε.
10: Θα ακούσουμε και τον κύριο Πιερακάκη. Ναι,
4: σωστά. Να
7: τονίσω και ένα μέτρο ακόμα, γιατί δεν είναι μόνο οι τρίτεκνοι. Είναι και αυτοί που έχουν ένα παιδί, αυτοί που θέλουν να κάνουν παιδιά, αυτοί που έχουν δύο παιδιά, αλλά και οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι. Πλέον το κράτος δίνει τη δυνατότητα σε κάθε νέο γονιό, πέραν των επιδομάτων των μόνιμων που υπάρχουν. Παράδειγμα, μια.
4: Ο Μαρινάκης στον Αντένα. Στους συναδέλφους οι οποίοι πέρσι ήταν στο Sky, στον οποίο είναι τώρα η τώρα. Όλοι μόνοι τους, χωρίς αντίλογο. Και στην ΕΡΤ, πάλι μόνη της, η Νίκη Κεραμέως.
11: Το δεύτερο μέτρο αφορά τους εργαζομένους. Με νέες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό. Ο κατώτατος μισθός ξεκίνησε επί ημερών κυβέρνηση. Εμείς τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ. Σήμερα βρίσκεται στα 920 ευρώ. Έχει αυξηθεί κατά 41,5%. Και όπως εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, η νέα αύξηση, στην οποία είμαστε πολύ κοντά πλέον.
4: Όλα αυτά τα ποσά που σας λένε, βέβαια, είναι μεικτά, έτσι. Δεν είναι αυτά που βάζετε στη τσέπη. Δηλαδή, ούτε αυτό δεν λένε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι 900 τόσα μεικτά, πες το δηλαδή. Σαν να έτσι θέλει να σε παραμυθιάζει μέχρι τελευταία ώρα, μέχρι τελευταία ατάκα.

0: 9.43 Ιντερβέτα Νεράδα Σπορτς. Προσπαθήσαμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, και σήμερα να σας μεταφέρουμε τον παλμό της επικαιρότητος, τον απόϊχο δηλαδή της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, του πρωθυπουργού της χώρας, στη ΔΕΘ, καθώς επίσης και όλα σας συμβαίνουν από νωρίς σήμερα το πρωί, που μπαίνουμε πλέον σε μια κανονικότητα, με ό,τι αυτό σημαίνει για την δική σας ζωή, στις μετακινήσεις, στις δουλειές σας, στις αγωνίες σας και σε όλα τα σχετικά με τη βιοπάλη στην οποία επιδίδεστε όλοι εσείς οι οποίοι μας παρακολουθείτε, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι από εσάς. Για βάλε λίγο τώρα ακόμα, μπας και προλάβουμε αυτά.
1: Είναι ένας παράγοντας που μπορεί να σας την στερήσει αυτή την αυτοδυναμία.
2: Ενδεχομένως. Ενδεχομένως. Ο κύριος Σαμαράς εχθές,
0: ναι,
2: σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Mm-hmm. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
3: Έτσι λέτε.
2: Και θα σας πω μια ιστορία,
3: γιατί,
2: την
3: γιατί.
2: Οποία θα σας πω όπως την έζησα.
3: Mm-hmm.
2: Πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, το πρωί πίνω καφέ με κάτι φίλους
0: μου. Και εσύ καφέ, ρε παιδί μου.
2: Θα σας πω για ποιον ομιλία.
0: Και εσύ καφέ.
2: Mm-hmm. Μπορείτε να σκεφτείτε. Και οι οποίοι ήρθανε τούρμπο.
3: Mm-hmm.
2: Λέγοντάς μου τοπικά θέματα, δεν θα ψηφίσουμε. Θα μείνουμε στον καναπέ. Mm-hmm. Τέλος.
3: Δεν θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Βρε αμάν, βρε εκείνο, βρε το άλλο. Δεν θα ψηφίσουμε τώρα. Οριστικός. Εντάξει. Χθες το βράδυ παίρνω το εξής μήνυμα, γραπτό. Όχι και έτσι.
1: Από τους ίδιους.
2: Από τους ίδιους.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
6: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
5: And I will be the best.
7: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
8: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
10: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210 69 454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
13: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
14: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
15: Η ώρα είναι 9.
4: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
4: Χορηγός εκπομπής.
17: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δημήτρη Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπολής.gr. Βιβλιοπολής Δημήτρη Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπολής.gr.
18: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody!
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα. 9 και 2 πρώτα λεπτά.
0: I'm all right.
1: Εδώ στις θέσεις μας, Ιωάννα Γουρνάγγελος Μπουραντώνης, πρωινή καρφίτσα. Συντονισμένη φυσικά στο κανάλι Ένα Καλαμάτας, στους 94 και 8. Από την πόλη της Καλαμάτας, τεράστιες καλημέρες. Και από εμάς εδώ και οι ηλιόλουστες. Πρώτο ημίωρο μαζί μας. Βιβλιοπωλείο, βιβλιοπόλης. Νίκητα Ράτρια Αλφα. Η καλύτερη εποχή για τις καλύτερες αγορές σε σχολικά και όχι μόνο. Βιβλιοπωλείο, βιβλιοπόλης. 20 χρόνια στην καρδιά μας και με εξαιρετικές εκδηλώσεις όπως αυτή που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βραδάκι στο Vista Marina με την κυρία Γιφτάκη να μας παρουσιάζει το νέο της βιβλίο. Με τη στήριξη του βιβλιοπωλείου, βιβλιοπόλης. Social media και φυσικά e-shop βιβλιοπολις.gr. Για να είστε πάντα ενημεροί. Στο χώρο του βιβλιοπωλείου. Της ψυχαγωγίας, της πνευματικής τροφής. Βιβλιοπωλείο, βιβλιοπωλείο. Μαζί μας επικοινωνείτε, πες άγγελέ μου.
2: Στο 2721-092-500. Μπορείτε να μας βρείτε στο social media κανάλι Ένα Καλαμάτας με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, σε Instagram, TikTok και Facebook. Και μπορείτε να μας ακούσετε ιντερνετικά από όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών ανά την επικράτεια.
1: Καλημέρα μαμά Άγγελε. Στη μαμά του Άγγελε. Δεν νομίζω να έχει προλάβει, στο αυτοκίνητο θα είναι, θα ακούει η καρφίτσα, οπότε θα πάρει και τις καλημέρες, ε.
2: Βεβαίως.
1: Έτσι. Τι τραβάει και αυτή η γυναίκα μαζί σου. Τι μας κάνετε τα στερνοπούλια, έτσι να ξεκινήσουμε ωραία, ωραία, ωραία, γιατί έτσι και αρχίσουμε να πιάνουμε τα πολιτικά. Έχουμε να περάσουμε πολύ ωραία σήμερα.
2: Ναι.
1: Σήμερα είμαστε full. Λοιπόν, ναι.
2: Βλέπω εδώ το χάρτη επικινδυνότητας για πυρκαγιά.
1: Τι είμαστε?
2: Η μισή Πελοπόννησος είναι πορτοκαλί.
1: Ναι. Και η άλλη μισή.
2: Η άλλη μισή κίτρινη.

Άλλη μονό μας βέβαια. Πιανού παιδιά είμαστε. Δεν γινότανε. Αλλά είδαμε κι άλλους έτσι. Ανθρώπους. Της πολιτικής σκηνής να παρευρίσουμε.

0: Όσον ούπο έχουμε και τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής.
1: Είναι η επόμενη σεζόν, από την άλλη εβδομάδα ξεκινάμε.
0: Είναι η άλλη εβδομάδα, αλλά είναι όμως με νέους όρους.
2: Poems, no less. Poems, everybody!
0: Με νέους κανόνες.
2: Money gets back.
0: Διότι έχουμε νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, επομένως έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η λογοδοσία.
2: Full star daydream.
0: Θα σου...
1: Πιστεύω να κρατήσουμε τις λίγες παραλλαγές που είχε κάνει το Προεδρείο για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής και της λογοδοσίας.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, όλοι έτρεξαν στο λιμάνι να απολαύσουν τα υπέροχα σκάφη.
1: Ενώ σε είχε εκεί πέρα που τα είχε παρκάρει.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν είναι η πρώτη φορά νομίζω που ήρθε ο συγκεκριμένος σε είχε, ούτε είναι η πρώτη φορά. Που δείχνει ενδιαφέρον και το Αμπου Ντάμπι. Απλά την άλλη φορά είχαν παρκάρει εκτός, τώρα μπήκαν εντός. Και έπειτα αυτά. We don't need no thought control. Ωστόσο είναι άκρος εντυπωσιακά.

0: Και φυσικά τραβούν τα βλέμματα.
1: Σαν το θορυκτό αβέροφ ήταν και τα δύο.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο να αντιλαμβάνεσαι τι κάνει το χρήμα και πόσο σημαντικό είναι για κάποιους ανθρώπους.
1: Και η εφημερίδα Κόντρα μας έχει στο πρωτοσέλιδό της και τιμά τη Μεσσηνία λέγοντας,
0: με τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Εμπεγμός και ντροπή. Έστειλαν σε κέντρο υγείας στη Μεσσηνία ασθενοφόρο 30 ετών με 1.000.000 χιλιόμετρα. Στη Δυτική Μάνη.
0: Που τόσο πολύ την αγαπάμε, αλλά και που τόσο πολύ
1: την πολύπαθη Δυτική Μάνη.
0: Και που τόσο πολύ έτσι αντιδρά και... Τι να πεις.
1: Τι δεν γίνεται, ρε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή άμα γίνει τίποτα και θα χρειαστούμε ένα στενοφόρο, θα έρθει ένα στενοφόρο από την εποχή του Κολοκοτρώνη με 1.000.000 χιλιόμετρα. Εντάξει. Όμως
0: ό,τι έχουμε.
1: Ό,τι έχουμε, ακριβώς. Δίνουμε παρατάσεις σε λίγα έργα, όπως τις εργασίες στο Πολυκλαδικό, μέχρι τις 18 Αυγούστου.
0: Τώρα που θα πάρουν όλοι χρήμα, τι ανάγκη έχουν από τα δημόσια έργα. Τώρα θα γεμίσουν οι τσέπες επιδόματα άλλη μία φορά το ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης, τα επιδόματα. Άλλη μία φορά. Άλλη μία φορά. Άλλη μια φορά ακούμε τα ίδια που είχαμε ακούσει πριν κάποιο χρονικό διάστημα. Άλλη μια φορά δεν ακούμε απευθείας άμεσες και συγκεκριμένες λύσεις προβλημάτων σε πάρα πολλούς επαγγελματικούς τομείς, αλλά ακούμε ότι το έχουμε υπόψη μας. Αν είναι δυνατόν.

0: έχουμε μία ωραιοποίηση της ζωής μας που μόνο ωραία δεν είναι. Και επίσης έχουμε πλέον το σφένος να μην πιστέψουμε τα παχιά τα λόγια. Θέλω να πιστεύω. Και αυτό φαίνεται, διότι σύμφωνα με τις εξαγγελίες, οι οποίες κατά την απόψη μου αόριστες ήταν όσον αφορά τη χρονική διάρκεια που κάποια από αυτά τα μέτρα θα υλοποιηθούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με μόνη εξαίρεση την πιθανή αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου. Έτσι δεν είναι? Όλα τα άλλα δόθηκε χρονοδιάγραμμα ή δόθηκε η επόμενη τετραετία ως χρονοδιάγραμμα έως το 30?
1: Φανταστείτε το επίδομα στους δημόσιους υπαλλήλους, τα 500 ευρώ μεικτά, θα δοθούν το Δεκέμβρη του 27.
0: Ναι, του χρόνου.
1: Του χρόνου.
0: Και αφού δούμε πώς θα έχει κινηθεί ο πληθωρισμός, τα έσοδα του κράτους, η οικονομική μας κατάσταση, φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και αυτές οι προϋποθέσεις.
1: Βέβαια, πρέπει να περάσουν δύο εκλογικές μάχες, μία επόμενη ΔΕΘ, όπου θα ανακοινώσουμε αυτά που ανακοινώσαμε στη φετινή ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Ότι θα γίνουν τότε.
0: Κοίταξε να δεις. Ναι. Είχε και μια δόση αλήθειας. Η ομιλία του Πρωθυπουργού. Έμεσα παραδέχθηκε ότι δεν τα βγάζουμε πέρα. Ευτυχώς, ναι. Το έχει καταλάβει. Κάποιος του το σφύριξε. Σίγουρα πράγματα.
1: Τα δημοσιονομικά περιθώρια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και φυσικά απεδείχθη πάλι με το λόγο του ότι δύο είναι οι αντίπαλοι με τους οποίους δείχνει να έχει πρόβλημα. Ο ένας είναι ο Αντώνης Σαμαράς και ο άλλος είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Αυτά έδειξε. Και μάλιστα υπήρξε και έντονη αντίδραση από την αντιπολίτευση, σύσσωμη. Το ΚΚΕ μίλησε για παραδοχή του, όπως προείπα, σχετικά με την ακρίβεια. Ο Βελόπουλος χαρακτήρισε την ομιλία του ψέματα.
1: Και walk.
0: Έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε ακατανόητο το ότι βάζει τους αριθμούς πάνω από τους ανθρώπους. Το ΠΑΣΟΚ ότι μιλάμε για αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση το τρίπτυχο Μητσοτάκη. Και φυσικά την απάντηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αμέσως μετά την αναφορά του Πρωθυπουργού με βίντεο του στα social media του απάντησε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Καυστικότατα.
1: Καυστικότατα, γιατί ο Πρωθυπουργός, εκτός από την ομιλία του στη ΔΕΘ, μετά που παρέθεσε τη συνέντευξη τύπου, την καθιερωμένη, είπε ότι ο κύριος Σαμαράς...
0: Με ερωτήσεις από μέσα που ο ίδιος επέλεξε, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Κλασική περίπτωση.
1: Γιατί πάλι έχουμε αντιδράσεις για ερωτήσεις που δεν έγιναν. Ή που δεν απαντήθηκαν. Και είπε ο Πρωθυπουργός για τον Αντώνη Σαμαρά ότι ξέρει πώς να προδίδει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς, βεβαίως. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Και με την απάντηση του κυρίου Σαμαρά να είναι ότι αυτός που πήρε 820.000 ψήφους, ενώντας τον εαυτό του, στις εκλογές του 2012, δεν γίνεται να είναι εναντίον της παράταξης. Και η απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη ήταν ότι 18% δεν είχε πάρει. Ωραία απόδοση.
0: Ναι, αλλά άμα πάρει 18% Κυριακούλη μου τώρα, ξέρεις που θα πας εσύ? Το έχεις υπολογίσει και έτσι?
1: Ελάτε τώρα, και η Εστία έχει πρωτοσέλιδα για πιθανή αλλαγή πορείας. από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Το πιστεύω.
1: Για αλλαγή
0: προσώπων,
1: προσώπων
0: ηγετικών.
1: Αν πέσει κάτω από 28% ανοιχτή παρέτηση.
0: Δεν το περιμένεις. Δεν το περιμένεις.
1: Είναι σίγουρο. Η αμφισβήτηση θα έρθει. Απλά περιμένουν να δουν πόσο θα φτάσει. Πού θα καταλήξει το νούμερο.
0: Πολύ σκληρές οι δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιφρονεί το λαό. Είναι βαριά κουβέντα. Για έναν πρωθυπουργό θα πω εγώ να χαρακτηρίζεται από τον αντίπαλό του το βασικό, ο οποίος ήταν συνοδοιπόρος του.
1: Πολιτικός του προπάτορας.
0: Έτσι. Και μάλιστα τον χαρακτηρίζει ότι θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke agenda, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης που μέχρι τώρα τα σκύπτρα είχε ο Αλέξης Τσίπρας, θα πω εγώ και θα συμπληρώσω, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, μεγάλες αλήθειες αυτές, της καταστροφής της εστίασης, επίσης πολύ μεγάλη αλήθεια, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, καλά τα λες, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο, δεν τα λες καλά εδώ. Λοιπόν, γιατί αυτό ξέρεις πολύ καλά, ότι και εσύ αν αύριο το πρωί γίνεις πρωθυπουργός, οι πιέσεις που θα δεχθείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι να κάνεις το ίδιο. Οπότε μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μην μπεις, λέω εγώ τώρα. Και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεγάλη αλήθεια, του φραπέ, του χασάπι, των τεμπών και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Μεγάλες αλήθειες θα πω εγώ. Πολύ μεγάλες.

0: Αλλά δεν θυμάμαι κι εσείς, κύριε πρώην πρωθυπουργέ, όταν ήσασταν στην κυβέρνηση να κάνετε κάτι διαφορετικό. Και εσείς συμφωνούσατε με αυτά που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν τα βλέπατε τότε? Γιατί τα βλέπετε τώρα, μετά τη διαγραφή σας και μετά αφού σπάσατε τα αυγά και ομελέτα δεν φτιάξατε?
1: Με βασιλικό για ρεμ και τιόσμο, στολής ο Θεός για ρεμ τον κόσμο.
0: Γιατί βοηθήσατε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να γίνει πρωθυπουργός αφού έχετε τόσες αντιρρήσεις? Συμφωνείς, Άγγελ?
2: Ο φιλελεύθερος σημητικός Μητσοτάκης.
0: Γιατί?

Και φυσικά δεν θα άφηνε τίποτα ασχολίαστο ο ένας και μοναδικός Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Άσκησε κριτική στον Αντώνη Σαμαρά, παρομοιάζοντας τις δηλώσεις του με τις θέσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Να περιμένεις, Άδων Σπυριδονάκη, την απάντηση, γιατί η σύγκριση δεν θα μείνει αναπάντητη. Επίσης, ο Υπουργός ανέφερε ότι η πιθανή ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά θα τον καταστήσει πολιτικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας. Σόπα! Δεν το έχουμε καταλάβει. Ο κύριος Γεωργιάδης απέκλεισε το ενδεχόμενο πολιτικού rebranding για τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι επαναλαμβάνει τις ίδιες θέσεις με το 2015. Ναι, αλλά τώρα υπάρχει μέτρο σύγκρισης, Αδωνάκη. Είδαμε και τη δική σας την πορεία. Είδαμε και του 2015. Και εδώ θα αρχίσουν κάποια στιγμή να γίνονται οι συγκρίσεις. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε το Πασόκ ως τον μεγάλο ασθενή του πολιτικού συστήματος. Αλλά όλοι από εκεί αντλείται πρόσωπα. Σημειώνοντας ότι αδυνατεί να προσφέρει αναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Η αλήθεια είναι ότι η μόνη πρόταση που προσφέρει είναι να βρίσκεστε εσείς άτομα να συμπληρώνετε τα κενά σας. Επίσης τόνισε ότι η Ελλάδα χρειάζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση οπωσδήποτε, καθώς δεν υφίσταται μαθηματική δυνατότητα για σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας χωρίς το πρώτο κόμμα. Οπότε, Σπυριδονάκη, έχουν να γίνουν πολλά αφού το βλέπεις έτσι.

0: Και φυσικά το κλου των δηλώσεων είναι ότι κανείς από τη Νέα Δημοκρατία δεν είπε ότι δεν χωράει στη Νέα Δημοκρατία ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Μα συγγνώμη, αν έχει τα ίδια επιχειρήματα με την Κωνσταντοπούλου, τι να τον κάνουνε στη Νέα Δημοκρατία.
0: Σωστό.
1: Εκτός αν η Νέα Δημοκρατία θα ανοίξει τις αγκάλες της και στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Σωστός. Γιατί δεν μπορεί να λέμε μία έτσι μία γιουβέτσι. Πάμε στις διαφημίσεις. Και έπεται. Εννοείται πως έπεται. Και
1: έχω
0: συνέχεια
1: εδώ.
0: Ωραίων πραγμάτων. Πάμε όμως μουσικά, έτσι. Φύγαμε. Με ένα εξαιρετικό κομμάτι από την εξαιρετική Ιουλία Καραπατάκη.

0: την αγάπη.
1: Χορηγός εκπομπής.
2: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπόλης Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-87164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
9: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
8: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
9: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
8: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
9: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
0: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
11: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
10: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
11: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
10: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
11: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
12: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Λοιπόν, δεύτερο μέρος, σημαίνεις του Κώστα στην οικία Μπουρνιά, αλλά όχι σήμερα, παιδιά. Τα έχουμε πει κάθε Δευτέρα εκεί στου Κώστα στην οικία Μπουρνιά, τα παιδιά ανακτούν δυνάμεις ούτως ώστε να μας υποδεχθούν δρυμύτεροι και νοστιμότεροι την Τρίτη που ξεκινάει για αυτούς η εβδομάδα. Ωστόσο το κρατάμε στο μυαλό μας, γιατί τι είναι μια μερούλα, περνάει νεράκι. Συνεχίζουμε, κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8 με πρωινή καρφίτσα. Και ο Άγγελος είπε ότι έχει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Περιμένω λοιπόν εν αγωνίως να ακούσω τι έχει.
1: Επειδή ο κύριος Σαμαράς έπιασε...
0: Καταρχάς θέλω πριν πάμε πολιτικά να πω ότι η συγκλονιστικότερη και πιο δυσάρεστη είδηση του Σαββατοκύριακου ήταν η πτώση του πολεμικού αεροσκάφους
1: στην
0: Τανάγρα και η απώλεια της ζωής των δύο υπτάμενων παλικαριών που πάντοτε ηρωικά θυσιάζονται αυτά τα παιδιά. Έτσι και...
1: Έσωσαν τη ζωή ανθρώπων.
0: Ακριβώς, θυσιάστηκαν για να σώσουν τη ζωή των απλών ανθρώπων που παρακολουθούσαν.
1: Την επίδειξη.
0: Την επίδειξη. Δεν υπάρχουν λόγια. Όπως λόγια δεν υπάρχουν το να καίγεται άλλο ένα παρθένο δάσος στην Κόνιτσα και εμείς να είμαστε απλά θεατές.
1: Και έχει φτάσει η πυρκαγιά από ό,τι είδα το πρωί.
0: Ένα χιλιόμετρο από τα σπίτια.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ντροπή. Είναι ντροπή για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Πάμε. Πάμε, λοιπόν, Αγγελική, που ήθελες.
1: Λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς μίλησε για τις εσωκομματικές εκλογές του 2009. Και είπε ότι 800.000 μέλη της παράταξης, ο λαός δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, τον εξέλεξε από τον πρώτο γύρο πρόεδρο. Επειδή θυμόμαστε πάρα πολλά πράγματα από το παρελθόν, όπως είχαμε και το δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία για τις εσωκομματικές Νέας Δημοκρατίας το 2015-2016 για πλαστές υπογραφές για την υποψηφιότητα του κ. Γεωργιάδη, θυμήθηκα τις δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη το 2015, λέγοντας ότι οι εσωκομματικές που έγιναν το 2009 ήταν προϊόν νοθείας και σαμποτάζ και ότι δεν εξέφρασε εκείνη την ώρα αυτά που είχε μάθει.
0: Γιατί δεν τα εκφράζει όταν πρέπει και τα εκφράζει χρόνια μετά.
1: 6 χρόνια μετά. Όπως μας ήρθε και το δημοσίευμα από την εφημερίδα Δημοκρατία, ότι 10 χρόνια μετά τις εσωκομματικές εκλογές Νέας Δημοκρατίας, οι υπογραφές του κ. Γεωργιάδη ήταν πλαστές. Πάρα πολλά πράγματα.
0: Αυτά είναι τα οποία είναι τα αγκαθάκια τα οποία δημιουργούν αυτή την, να τη χαρακτηρίσω, έλλειψη εμπιστοσύνης προς τα πολιτικά πρόσωπα.
1: Ακριβώς.
0: Και αποχή των πολιτών από τα τεκτενόμενα στην πολιτική ζωή. Λοιπόν, τα προπολιτικά έχουν μια άλλη άποψη. Τα οποία παραπολιτικά, αυτή η άποψη την οποία εκφράζουν, αλλά χωρίς να δίνουν συγκεκριμένες πληροφορίες και ονόματα, υποδηλώνουν πάρα πολλά πράγματα για μένα. Το διαβάζω, αλλά δεν πείθομαι. Τι θα πει τουλάχιστον μία δεκάδα υποψήφιοι μαθαίνουμε. Πώς το μάθατε, ρε παιδιά? Και αφού το μάθατε, γιατί δεν το λέτε συγκεκριμένα? Αποχώρησαν πρόσφατα από το υποίδρυση κόμμα Σαμαρά πριν καν συσταθεί, και η αιτία είναι ότι αρχικά τους δόθηκε η αίσθηση ότι θα συμμετέχουν ενεργά σε ψηφοδέλτια, ενώ αυτό άλλαξε. Και ότι η απογοήτευση οδήγησε αρκετούς να απομακρυνθούν από το εγχείρημα πριν αυτό πάρει οριστική μορφή. Λοιπόν, παιδιά, είπαμε, ρε παιδιά, να είσαστε φιλοκυβερνητικοί. Αλλά εσείς το έχετε πάει σε άλλο level, ρε παιδιά. Ρε παιδιά. Και τέλος πάντων, εντάξει. Το αντιλαμβάνομαι. Αλλά γιατί δεν μας λέτε ακριβώς ποιες είναι οι ελαφρύνσεις και τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να περιμένουμε. Γιατί δεν κάνετε μία ανάλυση όλων όσων ακούσαμε στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό. Και γιατί εσείς πιστήκατε ότι θα γίνουν όλα. Με ποιον τρόπο, με ποια επιχειρήματα.
1: Και με πράγματα που θα γίνουν μετά το Δεκέμβριο του 27.
0: Ναι, εντάξει, πάντα έτσι το πάμε, μετά τις εκλογές να έχουμε κατοχυρώσει την καρεκλίτσα μας και έχει ο Θεός. Δεν είναι έτσι ρε παιδιά όμως. Δεν είναι έτσι ρε παιδιά. Με συγχωρείτε κιόλας. Αλλά, okay, το καταλαβαίνω. Να θέλετε να επιβιώσετε, αλλά μην ωρεοποιείτε κάποιες καταστάσεις και δείχνετε ότι είναι άκρος απαράδεκτες κάποιες άλλες πριν καν δώσουν το στίγμα τους.
1: Πριν ιδρυθούν τα κόμματα υπάρχει ήδη αντιπαράθεση.
0: Να σου πω κάτι, καταρχάς θες να σου πω ότι με πείραξε εμένα περισσότερο από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Εκεί ο Πρωθυπουργός πήγε για να απευθυνθεί στο λαό.
1: Να.
0: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, για μένα, δεν έκανε απολογισμό. Ούτε λαθών, ούτε σωστών. Και κυρίως των λαθών. Γιατί δεν μπορεί η κυρία Μητσοτάκη να τα έχει κάνει όλα καλά από τη στιγμή που όλοι γνωρίζουμε ότι έχει μπει η χώρα στο μάτι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για σκάνδαλα. Δεν μπορεί να μας λες ότι μας παραδίδεις λίγο πριν ξεκινήσει πάλι η δίκη των Ντεμπών την τηλεδιαχείριση και όλα αυτά, όταν έχουμε θρηνήσει τόσα άτομα και ακόμη εκκρεμεί το ποιος φταίει για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να μη θυμάσαι τις υποκλοπές. Δεν μπορεί να τα έχεις κάνει όλα καλά. Δεν μπορεί. Λοιπόν, ουδής απολογισμός. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, απευθύνεσαι στο λαό και λες, γιατί αυτή η ΔΕΘ τουλάχιστον είναι ΔΕΘ πριν τις εκλογές που θες να σε ψηφίσει. Τι συγκεκριμένο είπες? Εκτός από το 400 ευρώ επίδομα στο δημόσιο, λες και οι άλλοι έχουν ουρήσει στον πήγαδον. Λοιπόν, ποιες ήταν οι εξαγγελίες σου για την εστίαση η οποία έχει γονατίσει? Ποιες ήταν οι εξαγγελίες σου για την πάταξη της ακρίβειας από τα funds και τις μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα? Ποιες ήταν οι εξαγγελίες σου για τον πρωτογενή τομέα και τη στήριξη? Ποιες ήταν οι εξαγγελίες σου για τα κόκκινα δάνεια, για τα χρέη, για όλα αυτά που πολλοίς κόσμος βιώνει και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα? Ποιες ήταν οι εξαγγελίες σου για την προσπάθεια απέναντι στην ενέργεια? Ποιες ήτανε? Ακριβώς όμως και πότε θα ισχύσουν? Γιατί ποτέ κανένας δεν λέει 1η-1η του 27 θα γίνει αυτό. Γιατί πολύ απλά δεν ξέρει αν θα μπορεί να το κάνει. Επομένως είναι η εποχή του φα για άλλη μια φορά. Δεν σου λέω ότι τα έχεις κάνει όλα λάθος. Όχι. Κανείς δεν μπορεί να το πει αυτό. Γιατί δεν ήτανε η αμόλυντη και η πάνσωστη πριν από σένα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν κυβερνούν εκείνοι, κυβερνάς εσύ. Επομένως εσύ θα δεχθείς και την κριτική.
1: Επί οκταετία κιόλας.
0: Ναι, δηλαδή είναι και μεγάλο το διάστημα.
1: Έμα δηλαδή αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ για 8 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν γίνεται?
0: Βρεάστους αυτούς. Καήκανε μόνοι τους, διαλυθήκανε, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τώρα όμως μιλάμε για το τώρα μας. Δεν υπήρξαν. Δεν. Και ξέρω γιατί δεν υπήρξαν. Και ξέρετε κι εσείς που μας ακούτε. Γιατί πολύ απλά τα πιθάρια μας δεν είναι μόνιμα γεμάτα. Ανακύκλωση κάνουμε. Δεν παράγουμε. Τι παράγουμε? Για πείτε μου κι εσείς τι παράγουμε. Ακριβώς για να καταλάβω κι εγώ.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα
0: και τα γόρι μου. Το οποίο κι αυτό αποδεικνύεται ότι είναι πολύ συγκεκριμένο. Και φθήνει. Φθήνει οικονομικά, δεν φθήνει
1: πληθυσμιακά.
0: Αριθμητικά. Οικονομικά φθήνει. Και το λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν θέλω τους πολλούς. Θέλω τους καλούς. Θέλω την ποιότητα. Κάτι που δεν υπάρχει πουθενά. Και αποδεικνύεται. Γιατί η ποιότητα κρατάει ζωντανή την οικονομία του κάθε τόπου. Οκ. Χαζεύουμε όλοι τα γιότ που έχουν έρθει, αλλά δεν ξέρουμε ούτε ποιοι είναι μέσα, γιατί δεν έχουν βγει ούτε μέχρι το παραθυράκι. Που σημαίνει ότι δεν θα δούμε ούτε ευρουδλάκι. Τι μου λέτε τώρα? Ότι να, wow, στην Καλαμάτα ήρθαν τα φοβερά αυτά γιότ. Οκ, so what? Και τι ήρθανε λοιπόν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Ξέρουμε πολύ καλά τι ήρθανε να κάνουν, αλλά τέλος πάντων δεν χρειάζεται να το πούμε τώρα. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι επισκέψεις.
2: Δρόμο σκοτεινό.
0: Πάμε παρακάτω. Ωστόσο, επιμένω. Εγώ που είμαι πολίτης, τι άκουσα? Εγώ που είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, ποια είναι η στήριξη που θα λάβω? Τι, φοροελαφρύνσεις? Γιατί τώρα οι φοροελαφρύνσεις, αφού μου ήπιες το αίμα την προηγούμενη χρονιά?
2: Ψάχνεις.
0: Γιατί κάνεις κολοτούμπα? Τι απεδείχθη? Ότι δεν είναι καλό το μέτρο σου, το παραδέχτηκες?
2: Που τρελάθη.
0: Τι, γιατί δεν μιλάς ανοιχτά? Θα σου τραβήξει ο Κωστής το αυτί.
2: Κάψε τις
0: στου
2: και χάθηκε.
0: Γιατί ο Υπουργός Οικονομικών δεν τα λέει έξω από τα δόντια?
1: Έχω εδώ πρωτοσέλιδο εστίας που λέει ακριβώς αυτό που λέτε.
0: Α, ναι.
1: Ότι ο Πιερακάκης καταργεί τα τεκμήρια του Χατζηδάκη.
0: Έτσι, είδες? Κατάλαβες? Αφού λοιπόν σας τραγγίξαμε,
2: τι κατά βάθος είμαι εγώ.
0: Τώρα
2: ποιος είναι?
0: Θα σας πετάξουμε κιόλας.

0: Εξαιρετική Ελεονόρα Ζουγανέλη σε ένα τραγούδι του Αντώνη Βαρδί, έτσι. Mm-hmm. Για πες μας, Άγγελε, εσύ, τι βλέπεις.
1: Πάμε σε διεθνείς ειδήσεις, γιατί χθες είχαμε ένα πολιτικό σεισμό στην Γερμανία, πραγματικά.
0: Καλά, πέρα από αυτό να πούμε ότι έχουμε και σεισμό.
1: Κυριολεκτικό.
0: Όχι.
1: Α.
0: Πες το. Στα στενά του Ορμούς.
1: Α, ναι, όντως. Γιατί είχαμε και δηλώσεις του Προέδρου του Κοινοβουλίου του Ιράν.
0: Σε πρώτη φάση, mm-hmm, έχουμε σεισμό, mm-hmm, γιατί υπάρχουν αντίπεινα από τα Ιράν για τον οικονομικό στραγγαλισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι. Mm. Αφού ανακοίνωσε και ο Εμμύρης του Κατάρ, τον οποίον έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε, mm-hmm, να λέει ότι εμείς θα πάρουμε μέρος στις οικονομικές κυρώσεις εναντίον του Ιράν, όμως δεν θέλουμε να χαλάσουμε τη φιλική μας σχέση με το καθεστώς της Τεχεράνης. Τώρα πώς γίνεται να μπαίνει σε οικονομικό πόλεμο εναντίον κάποιου και την ίδια στιγμή να λες ότι είσαι φίλος μαζί του? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Στις διεθνείς σχέσεις αυτό δεν έχει όνομα ακόμα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το ονοματίσουμε. Αλλά ναι, άμα μπορούμε να επιστρέψουμε στην Ευρώπη και στις εκλογές στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt στη Γερμανία, όπου το ακροδεξιό νεοναζιστικό κόμμα AfD, εναλλακτική για τη Γερμανία, βγήκε πρώτο κόμμα με 44,5%, mm-hmm, mm-hmm, και από ό,τι φαίνεται σήμερα θα αναλάβει την πρωθυπουργία, mm-hmm, του κρατηδίου σε συνεργασία, mm-hmm, με ένα ακροαριστερό φιλορωσικό κόμμα, και θα έχουμε έτσι την πρώτη αλλαγή εξουσίας με ένα ανοιχτά ακροδεξιό κόμμα μετά το 1933 και την άνοδο του Αδόλφου Χίτλερ στην εξουσία. Mm-hmm. Το AfD σημειώνει σε ολόκληρη τη Γερμανία ποσοστά του 29%, με το κόμμα του καγκελαρίου Merz να βρίσκεται πίσω κατά 7 μονάδες. Και από ό,τι φαίνεται η τύχη του γερμανού καγκελάριου, του κυρίου Merz, δεν θα είναι καλή. Γιατί από ό,τι φαίνεται πάμε για αλλαγή στην καγκελαρία.
0: Μάλιστα.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Merz ήταν προσωπικός αντίπαλος της κυρίας Μέρκελ. Δεν τον συμπάθησε ποτέ, δεν τη συμπάθησε ποτέ. Ανήκει στη σκληρή δεξιά του κόμματος, του CDU, και έχει πάρει θέση κατά των συνεργασιών με τους πράσινους και τους αριστερούς γενικά. Αυτά από την Ευρώπη. Και από τον Ερντογάν έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για το Αιγαίο, για τη στρατιά του Αιγαίου.
0: Να τα πούμε το επόμενο ημίωρο, να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί η ώρα έχει περάσει, Αγγελέ μου, γιατί φύγαμε. Τα έχω δει και εγώ και πρέπει να τα θίξουμε. Όπως πρέπει να πούμε ότι πρωί-πρωί ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός έλαβε χώρο στη Θεσσαλονίκη, όταν 13χρονη βρέθηκε στο έδαφος μετά από πτώση από όροφο ξενοδοχείο, έτσι. Mm-hmm. Πέμπτο, νομίζω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πολύ σοβαρά τραυματισμένοι. Πάμε στις διαφημίσεις.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone. Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
5: And I will be the best.
6: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27-210-242-42.
7: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
8: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
9: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
8: Υγραέριο, ε? Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
10: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
11: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
10: Θανόπουλο Σέρβις.
11: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
7: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
12: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
13: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
14: Η ώρα είναι 10.
15: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
16: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
17: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
5: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τρίτο ημίωρο, 10 και 2 πρώτα λεπτά, κανάλι Ανακαλαμάτα σου 94 και 8. Ιωάννα Γουρνάκη, Άγγελος Μπουραντώνης και φυσικά Σοκράτης Άμιος και το πιο σύγχρονο σέρβις αυτοκινήτων της πόλης μας. Και όχι τυχαία, σύγχρονες ολοκένουργιες εγκαταστάσεις σας περιμένουν, Νικολάου Πλαστήρα 32 και φυσικά το έμπειρο προσωπικό του σε όλους τους τομείς και κλάδους του αυτοκινήτου απ' άκρη σ' άκρη με την υπογραφή Σοκράτης Άμιος. Ξέρουμε πως και η συντήρηση αλλά και η επισκευή του αυτοκινήτου μας είναι υπόθεση Σοκράτης Άμιος. Γι' αυτό λοιπόν εμπιστευόμαστε, επιλέγουμε και κλείνουμε ραντεβού στο σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτης Άμιου. Αφήνω τη σκυτάλη στον Άγγελο, ο οποίος ήθελε να μας πει πάρα πολλά πράγματα, γιατί εδώ που τα λέμε, είμαι και σε μια κατάσταση όπου πρέπει να ενημερωθώ.
1: Θα ήθελα να ζητήσω ένα τραγουδάκι πριν.
0: Για πες.
1: Πριν πούμε, θα ήθελα, άμα μπορείτε,
0: ναι,
1: να βάλετε στην playlist το «Θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες» από την Άλκης της πρώτου ψάλτη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Δεν χαλάω χατήρια.
1: Thank you. Είχαμε λοιπόν την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ σχετικά με την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός είπε: «Δεν θα συζητήσω ποτέ με την Τουρκία ανύπαρκτα ζητήματα. Η μόνη διαφορά είναι η οριοθέτηση της ΣΑΟΖ και τίποτα άλλο». Όμως από ό,τι βλέπουμε η Τουρκία αντιθέτως δεν ησυχάζει. Δεν δέχεται τα ανύπαρκτα ζητήματα που είπε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αλλά από ό,τι και άκουσα σήμερα το πρωί τον κύριο Καλεντερίδη στην πρωινή εκπομπή του Open να λέει ότι η Τουρκία κάτι ετοιμάζει. Θα έρθει από τη Συρία, που θα έχει επέκταση προς την Κύπρο, θα έρθει με τη στρατιά του Αιγαίου, που είναι στα παράλια της Μικρασίας, δεν ξέρουμε. Πάντως έχουμε μία ανάφτεξη της Τουρκίας από την 1η Σεπτεμβρίου. Αφορά την περιοχή νοτίως του Καστελορίζου και θα είναι εν ενεργεία μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη. Και είπε ο κύριος Καλεντερίδης ότι πρέπει να προσέχουμε. Ποτέ δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους Τούρκους για αυτά τα θέματα. Έρχονται και πολιτικές εξελίξεις από την Άγκυρα, καθώς είχαμε την παρέτηση του αντιπροέδρου του Κεμαλικού Κόμματος της υποτιθέμενης αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κυρίου Σίμσεκ, ο οποίος παρετήθηκε μετά από ένα βίντεο που δημοσιοποιήθηκε και απεικονίζει την κακοποίηση της συζύγου του, από τον ίδιο. Mm-hmm. Έχουμε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις στην Τουρκία. Πρώτο βγαίνει το νεοειδρυθέν κόμμα που στηρίζει ο κύριος Σιμάμογλου. Ο κύριος Ερντογάν έχει κατρακυλήσει σε ποσοστά του 32%, δηλαδή τίποτα. Και οι Κούρδοι συνεχίζουν να ανεβαίνουν με ένα σταθερό 11%. Από την Τουρκία, αυτά μέχρι στιγμής.
0: Εμείς με την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Τι ταραβέρια έχουμε τώρα.
1: Αν εξαιρέσουμε τον κύριο Σαμαρά,
0: ναι,
1: που χτυπά συνεχώς την Άγκυρα, είμαστε ήρεμοι, είμαστε ωραίοι. Και θυμήθηκα, γιατί το έψαξα, αυτό που είπε και ο Αργύρης Δινόπουλος πριν βγούμε εμείς για τις συνταγές της Μαρίκας Μητσοτάκη με τη σύζυγο του Ερντογάν.

0: κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση σχετικά με τους χειρισμούς.
1: Μα η αντιπολίτευση δεν έχει λόγο, Αγγελέ μου. Τι, έχει λόγο, δεν έχει λόγο άμεσης επαφής με την Τουρκία. Η αντιπολίτευση έχει άμεση επαφή με την κυβέρνηση να κριτικάρει και πώς χειρίζεται, ούτως ώστε να ενημερώνεται και ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ναι, αυτό είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης. Λέω εγώ τώρα. Και πάω μουσικά. Στο διθέσιο της πρωτοψάλτη.

0: ακούγονται διάφορα εδώ. Δεν είναι τίποτα. Το Ιωάννα στον τετράγωνο είναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Άγγελε?
1: Έχουμε ότι ο κύριος Τραμπ αποφάσισε, μάλιστα, ότι θα αλλάξει το όνομα της πολιτείας του Νέου Μεξικού σε Νέα Αμερική. Είχαμε αντίδραση.
0: Α, πολύ ωραία. Δηλαδή, εντάξει, το έχει πάρει πολύ σοβαρά.
1: Το έχει πάρει σβάρνα.
0: Okay.
1: Δεν υπάρχει. Το κόλπο του Μεξικού τον έχει μετονομάσει σε κόλπο της Αμερικής. Και φαίνεται και στο Google Maps.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα που λες για Google Maps και κάποιοι άλλοι παρουσιάζουν ελληνικά εδάφη ως δικά τους σε κάποιες πλατφόρμες, είπαμε.

0: Ναι, εγώ θα συνεχίσω με τη λίμνη του
1: Οτράντο
0: που ο κύριος Τραμπ θέλει να την ονομάσει λίμνη της Αμερικής και αυτή.
1: Α, ωραία.
0: Και την πολιτεία του Νέου Μεξικού να την πει, του Νέου Μεξικό, να την ονομάσει Νέα Αμερική. Η κυβερνήτης της πολιτείας είπε ότι το όνομά μας δεν είναι αντικείμενο προς συζήτηση και πρότειναν πάρα πολλοί σχολιαστές ο κύριος Τραμπ να αλλάξει βαφή. Πραγματικά, παιδιά, πρέπει να αλλάξει βαφή αυτός ο άνθρωπος. Είναι ξανθός και εμείς ξανθοί είμαστε, έχουμε έτσι μια μαϊστρία από το... από αυτό που λέμε, αλλά εντάξει, είπαμε, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Και ένας εκπληκτικός κυριούλης εδώ πέρα στα σχόλια γράφει: εντάξει, και εμείς δεν τον ονομάσουμε την πλατεία από Αμερική σε Νέα Αφρική. Εντάξει. Γιατί ναι. Αφού το κάνει ο κύριος Τραμπ, γιατί να μην τα αλλάξουμε κι εμείς. Θα μεταφερθούμε τώρα στο Κίεβο, Κίεβο-Μόσχα. Γιατί είχαμε μια περίεργη εντολή που δόθηκε στις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Κατάπαυση πυρός, τα αντιεροπορικά συστήματα θα παραμείνουν σε περίπτωση αεροπορικής επίθεσης, αλλά ο στρατός δεν θα προελάσει ούτε θα αμυνθεί. Το ίδιο δόθηκε, η ίδια εντολή δόθηκε και στις Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις. Mm-hmm. Και ο ίδιος ο πρόεδρος Πούτιν έδωσε εντολή σε διάγγελμα να σταματήσουν οι αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο. Και ξεκινήσαμε να λέμε όλοι γιατί. Τι γίνεται, μήπως έχουμε συζητήσεις για το Ουκρανικό. Μάθαμε λοιπόν ότι ο κύριος Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρελ Κούσνερ, οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του Προέδρου Τραμπ, έκαναν επίσκεψη στο Κίεβο και στη Μόσχα και συζήτησαν μία τριμερή συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι. Άμα θυμάστε, το είχαμε αναφέρει και πριν μία εβδομάδα με την επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα, ότι είχε συζητηθεί αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι ξέρουμε, γιατί δεν έχουν διαρρεύσει πάρα πολλές πληροφορίες, είναι ότι η Μόσχα δέχθηκε να γίνει αυτή η τριμερής μόνο εάν πριν γίνει συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο. Πολλοί λένε ότι η Μόσχα είναι ο επόμενος σταθμός του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι, ναι. Σήμερα τελειώνει η κατάπαυση και από σήμερα θα συνεχιστεί ο πόλεμος.
1: Τι να πω.
0: Τι να πούμε, τι να πούμε.
1: Τι να πω, Θεέ μου.
0: Έφερε και ισοπαλία χθες η Μαύρη Θύελλα.
1: Για πες μας τέτοια,
0: πάρα
1: τέτοια
0: πολύ
1: θέλουμε.
0: Ωραίο αγώνα.
1: Ναι.
0: Η Μαύρη Θύελλα έχει εξελιχθεί πάρα πολύ ως ομάδα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Ως Ολυμπιακός μπορώ να το επιβεβαιώσω. Έπαιξε χθες με τον Ατρόμητο. Το πήγαμε 1-1. Πάρα πολύ καλά. Πήραμε τον πρώτο βαθμό από το 2001. Δύο. Και έχουμε ένα σταθερό δρόμο με ισοπαλίες. Αλλά κυρία, πριν τη νίκη έρχεται η ισοπαλία. Να το ξέρετε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Το είχε πει ο Ναπολέον. Αν δεν χάσεις, λέει, μάχες, δεν μπορείς να μάθεις να γίνεις καλύτερος στρατηγός.
1: Μάλιστα. Εντάξει, για να το λες εσύ.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Έπαιξε χθες ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Ένα επίσης εκπληκτικό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός επίσης έχει εξελιχθεί. Μόνο ο Ολυμπιακός έχει μείνει πίσω. Παρακαλώ, φίλοι Ολυμπιακοί, εκφράστε κι εσείς τα ίδια αισθήματα με μένα, γιατί δεν γίνεται να πούμε κάτι στο Μεντιλίμπαρμπας και αλλάξει το σύστημα. Διαγράφει μια πάρα πολύ ωραία πορεία ο Παναθηναϊκός με πάρα πολλούς ειδικούς του ποδοσφαίρου να λένε ότι μπορεί να καταλάβει και το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Οπότε καταλαβαίνετε.
1: Μάλιστα.
0: Ότι εξελισσόμεθα.
1: Χαίρομαι.
0: Τακτικό.
1: Ιδιαίτερος χαίρομαι.
0: Όταν το βρούμε και εμείς στον Ολυμπιακό θα είναι ακόμα καλύτερα.

0: πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Mm-hmm. Δημήτρης Μητροπάνος, Λάκης Παπαδόπουλος. Τα ωραία είναι εδώ.
1: Αυτό το CNN Turk.
0: Για πες.
1: Έχουμε μία εξέλιξη τώρα.
0: Ναι.
1: Το CNN Turk, η τουρκική τηλεόραση, έδειξε έναν χάρτη.
0: Α, να τα μας.
1: Ο οποίος δείχνει ότι τα νησιά,
0: ναι,
1: του Αιγαίου, εκτός των Κυκλάδων,
0: ναι,
1: είναι τουρκικά.
0: Είδες.
1: Και με ειδικό κόκκινο χρώμα έχει πει ότι για αυτή εδώ την περιοχή υπάρχει το Casus Belli.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Και από ό,τι διαβάζω εδώ, δείχνουν ότι ο Πρωθυπουργός, δείχνουν στο CNN Turk ότι ο Πρωθυπουργός είναι επεκτατικός. Έχει επεκτατικές βλέψεις προς τα νησιά του Αιγαίου, τα οποία όλοι γνωρίζουμε ότι ανήκουν στην Τουρκία, βεβαίως. Όλοι το ξέρουμε. Και προς τη Μικρά Ασία, και ανατρελαινόμαστε είναι αυτό. Πραγματικά δεν μπορεί να βγάλει το Υπουργείο Εξωτερικών μία ανακοίνωση να σταματήσουν τουλάχιστον να χρησιμοποιούν αυτούς τους χάρτες. Α, μας δείχνει κιόλας, δείχνει και την Καλαμάτα.
0: Και μας.
1: Ναι, μας δείχνει.
0: Να το εκλάβουμε καλό αυτό τώρα.
1: Όχι, γιατί οριακά θα πούνε ότι είμαστε κι εμείς και δεν θα γιορτάζουμε για την απελευθέρωση, όχι τίποτα άλλο. Και έχουμε και ωραία έθιμα. Ναι. Τόσο ωραία, τόσο καλά.
0: Οκ. Okay.
1: Έχουμε και την κυρία Βούλτεψη.
0: Yeah.
1: Σε μια αντιπαράθεση με την κυρία Λαλιώτου, την υπεύθυνη της Ελλάς για την παιδεία, εξέφρασε την αγανάκτησή της γιατί έχουμε κενό εκπαιδευτικών. Γιατί, λέει, ξεκινάνε τα μαθήματα και οι μισές βγαίνουν με άδειες γένας. Όλες, λέει, είναι έγκυος. Και γυρνάει η κυρία Λαλιώτου από την πλευρά της Ελλάς και λέει ότι, κυρία Βούλτεψη, αν υπάρχει ένα τέτοιο μεγάλο θέμα στο Υπουργείο Παιδείας, ότι λείπουν τόσες αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί, δεν θα είχαμε και θέμα δημογραφικό. Όπως
0: σωστό
1: το παρουσιάζεται.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: To the point.
1: Με την κυρία Βούλτεψη να λέει ότι έχετε διαστρεβλώσει τα λεγόμενά μου και εγώ δεν το είπα έτσι, το είπα αλλιώς.
0: Ναι.
1: Ναι. Και είχαμε μια πάρα πολύ ωραία αντιπαράθεση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Πάμε σε διαφημίσεις.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρυυσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
7: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

0: Το όμορφο, όχι, λάθος, το νόστιμο, το εγγυημένο, το χαλαρό ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Ανήκει στο Volcanoes Farm, το οποίο καλύπτει 3 τομείς παραγωγής. Το πρωτογενή, διότι διαθέτει φάρμα και εκτρέφει τα δικά της ζώα. Το δευτερογενή, με την πώληση κρέατος. Και το τριτογενή, με τη σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας κρέατος, παρασκευής κρεατοσκευασμάτων και ελαντικών. Γιατί στο Volcanoes Farm φαρών 150, η επαφή με το κρέας είναι άλλη, είναι διαφορετική, είναι άμεση και δημιουργική. Είναι νόστιμη, είναι υγιεινή, είναι φρέσκια και καλαματιανή. Ή μεσσηνιακή, αν το θέλετε κι αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία ελαντικών, τυροκομικά, λουκάνικα. Όλα δικής τους παραγωγής. Όπως και τα εντυπωσιακά και μοναδικά κρεατοσκευάσματα που φτιάχνει ο Αλέξης και ο Ανδρέας και μας αφήνουν με το στόμα ανοιχτό, νομίζοντας πως δεν είμαστε σε Ακρόπολη αλλά σε ζαχαροπλαστή. Αυτά μόνο στο Volcanoes Farm. Φαρών 150 στην πόλη της Καλαμάτας, και για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά και αξίζει τον κόπο, 27216 011 56. Πραγματικά αξίζει τον κόπο. Τι έχεις για μένα?
1: Τεστ.
0: Παναγιά μου, για πάμε στα τεστ.
1: Για να δούμε τι κάνω τώρα. Λοιπόν, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μόνο το 10% του εγκεφάλου τους. Αλήθεια ή ψέμα?
0: Μόνο το
1: 10% του εγκεφάλου τους. Ορισμένοι μπορεί, αλλά εμείς μιλάμε γενικά.
0: Όχι. Ναι, νομίζω πως ναι όμως.
1: Ναι.
0: Αληθινό είναι.
1: Για να δούμε. Όχι.
0: Τι κρίμα. Τι κρίμα.
1: Άσχος.
0: Το 10% έπρεπε να χρησιμοποιούν.
1: Εμείς είπαμε την αλήθεια. Τι γίνεται? Ναι. Άλλο τι λέει εδώ πέρα.
0: Εντάξει.
1: Ο κεραυνός μπορεί να χτυπήσει το ίδιο σημείο περισσότερο από μία φορά. Αλήθεια ή ψέμα?
0: Ψέμα νομίζω. Ξέρω εγώ, αλήθεια. Μπορεί να είναι και αλήθεια. Είναι μπερδεμένες οι ερωτήσεις, με μπλοκάρουν.
1: Νομίζω. Είναι αλήθεια.
0: Και εγώ, ναι, αυτό νομίζω.
1: Μπορεί να χτυπήσει δεύτερη φορά ο κεραυνός.
0: Βέβαια. Και να σε πάρει αμπάριζα.
1: Το νερό. Το νερό μπορεί να βράσει και να παγώσει ταυτόχρονα υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Αλήθεια ή ψέμα?
0: Για ξαναπέστο, γιατί είναι λίγο κουλό αυτό που, ναι, ακούω.
1: Το νερό, ναι, μπορεί να βράσει,
0: ναι,
1: και να παγώσει ταυτόχρονα υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Αλήθεια ή ψέμα?
0: Υπό συγκεκριμένες, ναι. Αλήθεια είναι.
1: Ναι. Αλήθεια, όντως.
0: Ναι, υπό συγκεκριμένες.
1: Υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Η ζάχαρη προκαλεί άμεσα υπερκινητικότητα στα παιδιά. Αλήθεια ή ψέμα?
0: Ψέμα.
1: Για λάρια. Όντως.
0: Ψέμα. Καμία σχέση, το αντίθετο κάνει. Mm-hmm. Ό,τι χειρότερο για τα παιδιά.
1: Ναι. Το αίμα μέσα στις φλέβες μας είναι μπλε. Αλήθεια ή ψέμα?
0: Κάτσε, γιατί είναι τρίκ η ερώτηση. Γιατί δεν έχει καμία σχέση νομίζω η οπτική. Αλλά μου κάνει και λίγο κουλό τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά νομίζω πως είναι σωστό, γιατί είναι και τα...
1: Πώς φαίνεται μέσα στη φλέβα.
0: Γι' αυτό λέω είναι τρική η ερώτηση. Για βάλε ναι.
1: Αλήθεια. Όχι, είναι ψέμα, είναι κόκκινο.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Χαιρόμαστε που κάνουμε λάθος. Απ' τις λίγες φορές.
1: Όντως. Το DNA ενός ανθρώπου είναι κατά περίπου 99,9% ίδιο με το DNA ενός άλλου ανθρώπου.
0: Τι λέτε? Αλήθεια, μωρέ, τώρα τι είμαστε για... ερευνητές είμαστε, τι είμαστε εδώ πέρα?
1: Έλα μου ντε.
0: Να σου πω κάτι, πού πήγες παιδάκι μου και το ψώνισες?
1: Εγώ, εκεί που βρίσκονται και τα υπόλοιπα.
0: Να αλλάξεις. Να φύγεις, να πας αλλού. Για λέγε, δεν ξέρω. Αγνώ.
1: Να πούμε ένα ψέμα έτσι.
0: Πες το, δεν πάει να. Μήπως θα φάμε ξύλο. Α, μάλιστα. Είναι αυτό που λέμε ο σωσίας. Ναι. Αλλά προφανώς σε DNA, όχι μόνο σε εμφάνιση. Α, τι ναι. Λέω γυναίκα, Θεέ μου.
1: Τι λέω γυναίκα.
0: Ναι, κάνω και άλλες δουλειές, γι' αυτό τα λέω. Για πες.
1: Ένα νόμισμα που πέφτει από την κορφή ενός ψηλού κτηρίου μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο λόγω της τεράστιας ταχύτητάς του.
0: Ναι. Να τραυματίσει, ναι, αλλά να σκοτώσει. Να τραυματίσει το αντιλαμβού.
1: Το έχω δει σε μια ταινία που το παθαίνουν.
0: Ναι, άμα ναι. Το έχεις δει. Τι να σου πω.
1: Όχι, ψέμα είναι.
0: Μα...
1: Βλακίες έλεγε η ταινία.
0: Ταινία. Ήταν, πες το, επιστημονικής φαντασίας.
1: Ναι.
0: Σε ξεγέλασε. Αλλά να τον τραυματίσει, ναι.
1: Ναι, σίγουρα. Τα χρυσόψαρα έχουν μνήμη που διαρκεί μόνο 3 δευτερόλεπτα.
0: Έχουν μνήμη.
1: Δεν λέμε έχεις μνήμη χρυσόψαρο.
0: Άρα, τι είναι.
1: Έλα μου ντε.
0: Βάλα, αλήθεια. Και πιο το πολύ πολύ να γελάει ο κόσμος που το ξέρει.
1: Γελάει
0: να του φτιάξουμε τη διάθεση.
1: Ψέματα λέει.
0: Εντάξει.
1: Ναι, αλλά δεν μας δίνει παραπάνω πληροφορία.
0: Αγάπη μου, δεν έχουν μνήμη τα χρυσόψαρα, είναι απλό. Μόνο ο άνθρωπος μπορεί να έχει μνήμη, άντε και κάποια άλλα ζωάκια. Αλλά το χρυσόψαρο δεν έχει. Αλλά τώρα γιατί να κάτσω να στο αναλύσω, άσε να γελάσει ο κόσμος. Κατάλαβες γιατί δεν το ανέλησα περαιτέρω.
1: Σωστό, σωστό.
0: Έμα, γίνεται να έχει το χρυσόψαρο.
1: Όχι, Θεέ μου.
0: Το σκυλάκι όμως έχει.
1: Το σκυλάκι ναι.
0: Και άλλα ζώακια έχουν. Mm-hmm. Αλλά τα χρυσοψαράκια δεν έχουν.
1: Ναι, μωρέ, τι να έχει το χρυσοψαράκι.
0: Για συνέχεια.
1: Ο ήχος δεν μπορεί να ταξιδέψει στο κενό του διαστήματος. Αλήθεια ή ψέμα.
0: Νομίζω πως είναι αληθινότατο.
1: Το είχαμε κάνει στη φυσική αυτό. Αλήθεια.
0: Είδες. Mm-hmm. Κάτι ξέρουν από φυσική.
1: Το να βγεις έξω με βρεγμένα μαλλιά αυξάνει άμεσα την πιθανότητα να κολλήσει κρυολόγημα.
0: Ναι. Και μέσα να μείνεις μπορεί να το πάθεις.
1: Κρυολόγημα όμως.
0: Ναι, αμέ.
1: Το να φιένα σου σίγουρα θα το πάθεις.
0: Όχι, όχι, κρύωμα.
1: Ναι.
0: Αμέ.
1: Για πάμε αλήθεια. Ψέμα.
0: Άχι το καλό σου. Και γιατί μας έχουν μάθει οι Ελληνίδες μάνες σου την αλήθεια.
1: Για να μην βγαίνουμε με βρεγμένα μαλλιά όξο.
0: Όξο.
1: Όξο.
0: Όξο.
1: Στη Μεσσηνία όξο μας λέγανε. Στη...
0: Έλα.
1: Στις Αθήνες είναι έξω, παιδί μου. Σε παρακαλώ, μην βγεις.
0: Λέγε.
1: Ο εγκέφαλος δεν ναι. Διαθέτει.
0: Όταν υπάρχει.
1: Υποδοχής πόνου και επομένως ο ίδιος ο εγκέφαλος δεν αισθάνεται τον πόνο. Αλήθεια ή ψέμα.
0: Δεν ξέρω. Πολύ επιστημονικό. Νομίζω όμως ότι τον αισθάνεται.
1: Ναι, μα.
0: Έχω την αίσθηση.
1: Ποιος θα το αισθανόταν τον πόνο. Όχι, όντως, αλήθεια είναι.
0: Μπράβο.
1: Δεν να αισθάνεται πόνο.
0: Μπράβο. Ωπα.
1: Μήνυμα.
0: Πάμε.
1: Η έλλειψη βαρύτητα στο διάστημα κάνει τους αστροναύτες να ψηλώνουν περισσότερο.
0: Τι λέει, μωρέ.
1: Αλήθεια ή ψέμα. Δηλαδή, εγώ αν πάω στο διάστημα, είμαι που είμαι 1,79, θα γίνω 1,85.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν γίνεται. Ψέμα. Αλήθεια. Πω, δεν πάμε καλά.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Κυρία, ο Θεός τα πάντα επίησε με σοφία.
0: Εκτός από το διάστημα που σε ψηλώνει.
1: Όντως.
0: Εντάξει.

0: Γιατί το τραγούδι αυτό πάντα να λέει «Σ' αγαπώ από τις μέλισσες» και πάμε να δούμε τι νεότερα έχουμε από την ειδησιογραφία και τι λένε τα ειδησιογραφικά sites.
1: Εμένα μου έβγαλε ένα έκτακτο πριν από 3 λεπτά ότι πλέον είναι και επίσημο ότι σχηματίζεται κυβέρνηση στη Γερμανία, στη Σαξονία, από το ακροδεξιό AfD και το ακροαριστερό BSW.
0: Okay. Δήλωση είχαμε από τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος λέει ότι βαδίζουμε σε δρόμο αξιοπιστίας. Αν παρουσιαστούμε ως Τσίπρας ή Ανδρουλάκης, θα βάλουμε τη χώρα σε περιπέτειες. Μάλλον κάτι ξεχνάς, Κωστή. Κάτι ξεχνάς, Κωστή μου. Γιατί σε περιπέτειες στην Ελλάδα εσύ την έχεις βάλει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με πάρα πολλές ελληνικές εταιρείες τις οποίες έχεις ισοπεδώσει και αυτή τη στιγμή ιδιωτικοποίηση ή καταστρέψει. Να μην ξεχνιόμαστε ποιος είσαι.
1: Έχει προκύψει και θέμα με την εξέδρα του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, λόγω του Μεγάλου Αλεξάνδρου
1: ναι. Γιατί πήγαν και βάλανε την εξέδρα γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει ήδη διαμαρτυρίες και ο Δήμος έχει κάνει την παράκληση στους διοργανωτές να μεταφέρουν, άμα μπορούν, την εξέδρα λίγο πιο πέρα, μακριά από το άγαλμα.
0: Τα γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης σφυροκοπούν τον Μέρτς για τον θρίαμβο της AfD στη Σαξονία, πάντως, Άγγελε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ο κύριος Μέρτς μετράει μέρες πλέον στην καγκελαρία.
0: Έτσι.
2: Poems, no.
1: Και επίσημα.
0: Έτσι.
2: The lad who reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack.
1: Ποιος τρίβει τα χέρια του όμως?
0: Ποιος?
1: Η Μέρκελ.
0: Ναι.
1: Λέει, τον τελείωσα κι αυτόν.
0: Ναι.
1: Πάμε στον επόμενο.
2: Get on with your work. Repeat after me.
1: Περιμένουμε και τον κύριο.
0: 4 εκατομμύρια επιβάτες πέρασαν από το αεροδρόμιο της Αθήνας τον Αύγουστο. Παύλος Μαρινάκης, μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, ο οποίος προφανώς δεν τον είχε ρωτήσει, γιατί έχει αντίθετη άποψη ο κύριος Μαρινάκης, γιατί λέει ότι τα λεφτά πρώτα βρίσκονται και μετά δίνονται. Και τούτα εδώ που μας έλεγε ο πρωθυπουργός δεν τα έχει, δηλαδή. Πρώτα θα τα βρει.
1: Πρώτα θα τα βρει.
0: Μάλιστα. Ρε παιδιά. Ρε παιδιά.
1: Είναι το Υπουργείο Οικονομικών για να ρυθμίζουν και τα τέτοια. Τα οικονομικά.
0: Λοιπόν.

Ντόρα Μπακογιάννη, ο Σαμαράς βγάζει χολή, αλλά αυτό θα μας κάνει καλό. Ορκίσου.

0: Το πετρέλαιο ανιούσα. Με τις υγείες μας. Γιατί έρχεται και η εποχή του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Αυτά μισό.
0: Έτσι. Για εμπορία βρεφών αναζητά πληροφορίες για το 43χρονο και τη σύντροφό του. Αναζητούν οι αρχές. Πιθανότατα να κρύβεται ένα ολόκληρο κύκλωμα πίσω από την ιστορία της Κυψέλης. Άγγελε Μπουραντώνη, ώρα να αποχαιρετήσουμε το εξαιρετικό κοινό μας, τους ακροατές μας, να τους ευχηθούμε καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα. Εγώ θα ανανεώσω μαζί τους το ραντεβού στο Ιωάννα στο Τετράγωνο, εντάξει?
1: Μαζί αύριο, ε?
0: Μαζί, πρωινή καρφίτσα αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9, να προσέχετε, να είστε όλοι καλά. Απολαύστε τη θάλασσα, είναι εξαιρετική το μήνα Σεπτέμβρη. Γεια σας.
1: Bye bye.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
4: Travel the world and speak to everyone.
5: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
4: And I will be the best.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 3. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή. Η ώρα είναι 11.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
3: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου, Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
2: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Γίνεσαι γυαλί, σπάς και με πονάς. Αχρωμοφιλή, πάλι με κερνάς. Μα δεν θα

καλωσορίσατε στη ζούγκλα τη δικιά μου. Εκεί που δαίμονες υφαίνουν τα πρικιά μου. Με ιστό εκεί που πρέπει να πονέσεις για να νιώσεις. Εκεί που πρέπει γρήγορα να μεγαλώσεις. Καλωσορίσατε στη βόλτα τη δικιά μου. Εκεί που εκδίκη συζητάμε τα όνειρά μου. Και να κενό κάνει παρέα στη μοναξιά μου. Και ένα μπλουζάκι κυκλώνει λίγο λίγο την καρδιά μου. Καλωσορίσατε στο πάρτι το δικό μου. Που όλο φαντάσματα χορεύουν στο μυαλό μου. Και γελούν που έχω ξεχάσει να θυμάμαι τι ζητάω. Που έχω ξεχάσει ρε γαμό τον αγαπάω. Μα δεν πειράζει. Εγώ χρυψώ με ηλεκτρική και δεν με νοιάζει.

ζορίζεται κι απόψε στην τροχιά μου. Σε ένα μπουκάλι κανιβότες η μαγιά μου. Η νησί και με στα μπαρ φτιάχνει επανάσταση μικρή. Έτσι όπως πρέπει και όπως θέλει η κοινή σας λογική. Καλώς ορίσατε στη σούπλα

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
4: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνη σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
7: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
6: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
7: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
6: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-9711.
6: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
8: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων.
4: Επίσης, πληστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Η ώρα είναι 11:30.
14: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κλείσαν τα τηλέφωνα. Απαντήσαμε στον άνθρωπο που πήρε τηλέφωνο.
1: Απαντήσαμε.
0: Γεια σας και χαρά σας, βρε παιδιά. Εδώ αφήστε. Άφησέ τα σε μένα.
1: Όλα.
0: Έχω περάσει σούπερ σουκού. Και όπως έδειξε και η φώτο, είχε απ' όλα. Είχε μπάνιο, είχε διασκέδαση, είχε μποτέ, είχε τη φιλενάδα μου στο πλάι μου. Όλα τα είχε. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε όμως πιο σωστά, πρέπει να πω ότι είστε όλοι ευπρόσδεκτοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτας, στο Ιωάννα στο Τετράγωνο, με την Ιωάννα Μαλούση που μιλάει εδώ και κάποια Δεύτερα και την Ιωάννα Γουρνά που δεν έχει προλάβει να βγάλει ακόμα ούτε άχνα. Στους 94 και 8, καλώς μας βρήκατε και καλώς σας βρήκαμε.
1: Α, έχει κεφάκια. Α, ήρθε με πολύ όρεξη. Γεια σας. Ιωάννα στο Τετράγωνο, 7 Σεπτεμβρίου, ώρα 12:03. Η ημερήσια διασκέδασή σας και όχι μόνο. Γιατί αυτή η εκπομπή και αστεία έχει και πολιτισμό έχει. Αυτό ήταν το τηλεφώνημα του κυρίου που μόλις μπήκε.
0: Η μεγάλη αγκαλιά.
1: Η μεγάλη αγκαλιά, η διπλή.
0: Μεγάλη αγκαλίτσα.
1: Θα μας δώσει η Ιωάννα η Μαλούση την ταυτότητα της ημέρας.
0: Ναι, να τη δώσω. Να πω ότι σήμερα γιορτάζουν οι Κασιανοί, ο Κασιανός, ο Σόζων και ο Νησιφόρος. Και να πούμε χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν, αλλά ειδικότερα σήμερα να πούμε σε ένα κορίτσι που μας, ίσως να μας ακούει από μακριά γιατί είναι ώρα εργασίας και το αγαπάμε πάρα πολύ και του ευχόμαστε τα καλύτερότερα. Όσον αφορά το θέμα της ταυτότητας, για να συνεχίσουμε, γεγονότα, το 1822 ο Πέτρος ο Πρώτος ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της Βραζιλίας από την Πορτογαλία. Το 1955 συνεχίζονται τα τραγικά γεγονότα των Σεπτεμβριανών, το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη, και το 1999 συμβαίνει ο ισχυρός σεισμός των 5,9 Ρίκτερ στην Αθήνα, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές και θύματα.
1: Και είμαστε και λίγες μέρες πριν από το δικό μας, έτσι, το καταστροφικό.
0: Το στις 13. Λοιπόν, διεθνείς και παγκόσμιες ημέρες έχουμε την Διεθνή ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς, καθιερωμένη από τον ΟΗΕ, την Διεθνή ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, η οποία γιορτάζεται στην επέτειο ίδρυσης της Ιντερπολ και θέλει, ο σκοπός της είναι να αναδείξει τον ρόλο των αρχών επιβολής του νόμου από όλο τον κόσμο στην διατήρηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης παγκοσμίως. Τελευταία, να σας πούμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για τη μυϊκή δυστροφία τύπου Ντισέν. Είναι η Παγκόσμια ημέρα που τελικά.
1: Κάνουμε εκπομπή και με άλλες φωνές, ε.
0: Έχουμε,
1: το κατάλαβες.
0: Έχουμε το background.
1: Έχουμε background δυνατό. Ναι.
0: Με χαιρετάνε τώρα. Υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ΟΗΕ, προκειμένου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο την παγκόσμια κοινή γνώμη για την ιατρική και την ιατρική, συγγνώμη, κοινότητα για αυτή τη σπάνια και μη άσχημη μέχρι σήμερα μορφή μυϊκής δυστροφίας. Η μυϊκή δυστροφία τύπου Ντισέν, απλά αναφορικά θα πούμε ότι είναι μια σπάνια γενετική θανατηφόρα ασθένεια, η οποία επηρεάζει κατά μέσο όρο 1 στα 5.000 νεογέννητα αγόρια σε όλο τον κόσμο και προκαλείται από σφάλματα στο γονίδιο της δυστροφίνης, το μακρύτερο γονίδιο στο ανθρώπινο σώμα. Σταδιακά οι πασχόντες χάνουν την κινητικότητά τους, ενώ στην εφηβεία η ασθένεια επηρεάζει τους μυς της καρδιάς και του αναπνευστικού συστήματος. Και βεβαίως η ασθένεια πήρε το όνομά της από τον Γάλλο νευρολόγο Guillaume de Saint-Boulon, ο οποίος την ανακάλυψε και την περιέγραψε. Wait a minute. Oh, wait a minute. Take a sip, shine a chain. Αυτό. Το αφήνω γιατί το κάνεις εσύ καλύτερα από μένα.
1: Ναι, το ξέρω. Ναι.
0: Το 1000. 833, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας λαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από την Βαβαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της έσχατης προδοσίας.
1: Εσχάτης.
0: Ναι.
1: Είμαι εγώ εδώ. Μην ανησυχείς για τους τόνους.
0: Σε ευχαριστώ. Έχεις δίκιο, εσχάτης. Η Σάμι από το, υπό την, από τον λάθος. Ξανά. Λοιπόν, το
1: πες χρονολογία αρχικά για να δεις τα ίσια σου. Γιατί άμα πηγαίνεις στο προ-Χριστού κάτι παθαίνει.
0: Όχι, είναι μετά. Είναι μετά,
1: ναι,
0: και προσφάτως.
1: Ναι,
0: 1912, οι Σάμοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσουν επανάσταση επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού τους και την ένωσή του με το βασίλειο της Ελλάδος.
1: Για τη Σάμο μιλάει. Η Σάμοι εννοεί κάτι
0: της Σάμου.

0: Σε ποιήση Οδυσσέα Ελίτη, χαρακτηρίζοντας τον αφάδη και προσβλητικό για το λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Παράλληλα, δηλώνει ότι το έργο θα παρουσιαστεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Που είναι και επίκαιρη.
0: Ακριβώς, και γι' αυτό το αναφέρω. Το 1953 γεννιέται η Ελισάβετ η Άλφα.
1: 1533.
0: Εγώ τι είπα.
1: 1933.
0: Αλήθεια.
1: Δεν πειράζει.
0: Αλήθεια.
1: Δεν πειράζει.
0: Συγγνώμη που κάνω λαθάκι.
1: Μ' αρέσει εμένα.
0: Που κάνω λαθάκι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Γιατί λοιπόν, σημαίνει ότι είμαστε ζωντανά.
0: Αυτό. Σημαίνει. Την τύχη μου τη μαύρη. Λοιπόν, 1533 λοιπόν γεννιέται η Ελισάβετ η πρώτη βασίλισσα της Αγγλίας. Το 1641 ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο Έλληνας διπλωμάτης και αποκαλούμενος ο Εξαπορίτων. Το 1909 ο Ηλία Καζάν, η κανονική του ονομασία Ηλίας Καζαντζόγλου, ελληνικής καταγωγής Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου. Λεωφορείων ο Πόθος, Αμέρικα, Ανατολικά της ΕΔΕΜ, το λιμάνι της Αγωνίας και πολλά ακόμα. Το 1930 ο Σόνι Ρόλινγκς, Αμερικανός σαξοφωνίστας της jazz, και το 1950 η Κρίσι Χάιντ, Αμερικανίδα ρόκερ, ηγετική φιγούρα του συγκροτήματος Pretenders.
1: The Pretenders. Μάλιστα είναι πάνω τυπωμένα στο βινήλιο. Το εξώφυλλο είναι The Pretenders. Και επειδή έχω, γι' αυτό και το ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε.
0: Το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Αρτέμις Μάτσας, ο Έλληνας ηθοποιός, γνωστός για τους ρόλους του κακού που ενσάρκωνε στον κινηματογράφο, γεννημένος το 1930. Και το 2015 φεύγει μία ηθοποιός, η οποία φημιζόταν για την αριστοκρατική της μορφή, η Βούλα, η Ζουμπουλάκη, γεννηθήσα το 1924.

0: Μήπως πρέπει να μας πας μία βόλτα, μουσική. Να δούμε που μπορούμε.
1: Όχι μουσική, γιατί θα πρέπει να τραγουδάω εγώ.
0: Εντάξει, ό,τι θέλεις. Θέλεις να πάμε μία μουσική?
1: Θα ήθελα μία μουσική.
0: Εντάξει, είναι και πάρα πολύ ωραία να ξέρεις. Τι τα θέλεις, δεν τα μπορώ.
1: Ποια απ' όλα.
0: Θα δεις.
1: Που κάνω, γιατί κάνω πολλά.

0: Εξαιρετικός Δημήτρης Μπάσης.
1: Πάρα πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Mm-hmm. Ρομαντικός και ωραίος και ήρεμος και μια χαρά. Λοιπόν, σήμερα έχετε δύο όμορφες εναλλακτικές. Η μία είναι η προβολή του ντοκιμαντέρ «Η μητέρα του σταθμού» της Κοστούλας το Μαδάκι, το οποίο προβάλλεται στο ντοκ καφέ του Κέντρου Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας. Ένα ταξίδι στην άγνωστη ιστορία των Ελληνίδων που έφυγαν μόνες, χωρίς τους άντρες τους, με τρένα που ξεκινούσαν από το σταθμό Λαρίσης προς μια αβέβαιη δυτική Γερμανία. Στις δεκαετίες του 60 και του 70, οι αόρατες αυτές γυναίκες δούλεψαν σκληρά σε γερμανικά εργοστάσια, ήρθαν αντιμέτωπες με τον ναρτισμό και τον χωρισμό από τα παιδιά τους, και όμως στάθηκαν όρθιες, χειραφετήθηκαν και άλλαξαν τη μοίρα των οικογενειών τους. Μέσα από σπάνιο αρχαϊκό υλικό και μαρτυρίες που σε αγγίζουν βαθιά, το ντοκιμαντέρ της Κοστούλας το Μαδάκι είναι ένας φόρος τιμής στη μάνα, τη σύζυγο και την εργάτρια της ξενιτιάς. Η προβολή είναι στις 8.30. Και αν θέλετε κάτι πιο ζωηρό, η Κατερίνα Λιόλιου έρχεται live στην Καλαμάτα για μια συναυλία στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας. Η Κατερίνα Λιόλιου, το λογαριασμό της, μπράβο, η πολύ επιτυχημένη ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ταξιδεύει μουσικά στην Ελλάδα με το Λογαριασμός Summer Tour.
2: Μάλιστα. If we show up, we gon' show out smoother than a fresh drop skipping. I'm too hot.
1: Επειδή στο επόμενο ημίωρο φαντάζομαι ότι θα έχουμε έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Είναι σαφές ότι θα είναι ενδιαφέρουσα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, αλίμον, αν δεν πούμε το σαφώς, κάτι θα σκάτσει στραβά. Λοιπόν, να πούμε.
0: Αν δεν ξεκινήσει η πρώτη μέρα της εβδομάδας με ένα σαφώς και με ένα γιατί μπορώ.
1: Και με τα ζώδια δεν πάει καλά.
0: Με τα ζώδια. Οπωσδήποτε.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, θες ζωδιάκια. Είχα κι άλλα, αλλά δεν έχει σημασία. Ζωδιάκι.
1: Ό,τι θέλεις εσύ.
0: Λοιπόν, το διάστημα από τις 7 ως 13 Σεπτεμβρίου, δηλαδή το διάστημα της εβδομάδας που διανύουμε, έχει ενδιαφέρον, καθώς μέσα σε λίγες ημέρες αλλάζουν αρκετές ισορροπίες. Στις 10 Σεπτεμβρίου η Αφροδίτη περνά στο Σκορπιό, ενώ την ίδια μέρα ο Ερμής μετακινείται στο Ζυγό. Δεν ξέρω αυτού του είδους πληροφορίες που μπορεί να ενδιαφέρουν. Αλλά τέλος πάντων, εγώ δείχνω ότι έχω κάνει μια εμπεριστατωμένη έρευνα. Μια ημέρα αργότερα στις 11 πραγματοποιείται η νέα σελήνη στην Παρθένο. Τουρούν. Τουρούν. Τρία ζώδια είναι εκείνα που ευνοούνται περισσότερο. Η τύχη ωστόσο δεν έρχεται με τον ίδιο τρόπο και για τους τρεις. Για κάποιους αφορά ένα νέο ξεκίνημα, άλλους μια γνωριμία ή επαγγελματική ευκαιρία, και για άλλους μια επιθυμία που αρχίζει επιτέλους να παίρνει πιο συγκεκριμένη μορφή. Τα τρία ζώδια είναι τα εξής. Εγώ καιρός. Μια ευκαιρία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Η ημερομηνία που οι εγώκεροι πρέπει να κρατήσουν στην τσέπη τους, στο μυαλό τους, στην ψυχή τους, στην καρδιά τους, είναι η 11η Σεπτεμβρίου. Η νέα σελήνη στην Παρθένο δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για μια καινούργια αρχή. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του, θα πω εγώ. Υδροχόος. Οι κατάλληλοι άνθρωποι εμφανίζονται την κατάλληλη στιγμή. Okay. Για τους υδροχόους η εύνοια της εβδομάδας περνά κυρίως μέσα από την επικοινωνία. Διότι υδροχόος και επικοινωνία. Ντάλε κουάλε που έλεγε η γιαγιά μου. Ο Ερμής στο Ζυγό από τις 10 Σεπτεμβρίου ευνοεί τις επαφές, τις συζητήσεις και τη δικτύωση. Γι' αυτό και μια νέα γνωριμία ή ακόμη και μια τυχαία κουβέντα μπορεί να αποδειχθεί περισσότερο σημαντική από όσο φαίνεται αρχικά. Συμβουλή, το νου σας.
1: Ναι. Λοιπόν, το τρίτο.
0: Το τρίτο είναι ο εγώκερος. Όχι, το πάμε.
1: Εγώ καιρό μας είπε.
0: Ηχθείς.
1: Α.
0: Κάτι που επιθυμείς αρχίζει να πλησιάζει. Η Αφροδίτη στο Σκορπιό από τις 10 Σεπτεμβρίου στρέφει την προσοχή σου σε όσα πραγματικά θέλεις. Ακόμα και σε επιθυμίες που ίσως είχες αφήσει στην άκρη επειδή θεωρούσες δύσκολο να τις πραγματοποιήσεις. Εδώ είναι και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της εβδομάδας για το ζώδιο. Αντί να προσαρμόσεις τα όνειρά σου σε αυτό που θεωρείς περισσότερο πιθανό ή ασφαλές, καλείσαι να αναρωτηθείς τι θα επέλεγες αν δεν φοβόσουν την αποτυχία. Εντάξει.
1: Ρε ψαράκια.
0: Ψαράκια δυνατά. Οπότε.
1: Να δυναμώσετε ψαράκια.
0: Να δυναμώσετε και να έχετε καθαρό μυαλό. Όχι για να δείτε τι είναι μπροστά σας, αλλά τι πραγματικά ανοίγεται μπροστά σας. Τι είπα ρε.
1: Καλά, μιλάμε για έρευνα, όχι. Έρευνα σε βάθος.
0: Πάντα σε βάθος.
1: Βυθού. Κολυμπήσαμε και σήμερα.
0: Πύλος.
1: Πύλος, εκεί που είναι το πιο βαθύ, λέει, μέρος
3: της σημείο,
1: σημείο της Μεσογείου. Εκεί.
3: Στην Πύλο είναι.
1: Εκεί, ναι. Δεν το ξέρες.
3: Το ξέρα, αλλά ήθελα να μου το πιστοποιήσεις. Με δουλεύει. Η απάτη.
1: Γιατί μπορεί.
3: Λοιπόν, και ήθελες να πεις και άλλα και σε διέκοψα με τα ζώδια.
1: Λοιπόν, βρήκα ατάκες που μπορείς να γράψεις σε ένα t-shirt και να κάνεις εντύπωση.
3: Για πες. Είμαι ξινή, θα βάλω εγώ.
1: Λοιπόν, το έχω, το έχω. Λοιπόν, άσε μας κουκλίτσα μου. Με εκφράζει τα μαμ. Ναι, είμαι ξινή, τέλος.
3: Είδες.
1: Λοιπόν. Χριστέ μου την Decadans.
3: Το ωραίο.
1: Το θυμάσαι.
3: Ε, βέβαια.
1: Λοιπόν, και χάρη σας κάνω.
3: Αυτό κι αν είναι.
1: Αυτό κι αν είναι. Με κουράζουν όλοι.
3: Σκληρό.
1: Και πολύ σκληρό. Και το απόλυτο ειλικρινές στη συνέχεια. Με το ζόρι ήρθα.
3: Ειλικρινές για ποιον? Δεν πιστεύω να το είναι για σένα. Ήρθες με το ζόρι.
1: Εδώ.
3: Με το ζόρι πας κάπου?
1: Όχι. Όχι. Τελευταία όχι, αλήθεια είναι. Γιατί πέρασα μια φάση εξωστρέφειας.
3: Ναι.
1: Τώρα λοιπόν που είμαι στην εξέλιξη της εξωστρέφειας,
3: ναι,
1: αρχίζω και νιώθω ανανεωτικά όταν πηγαίνω κάπου. Μπορεί λίγο να γκρινιάζω στην αρχή, αλλά μετά αναστρώνω.
3: Α.
1: Mm-hmm. Έχω και ένα τελευταίο. Έχω πάντα δίκιο.
3: Έχεις βάλει αυτά που σου ταιριάζουν δηλαδή.
1: Γιατί θα βάζα αυτά που ταιριάζουν σε σένα?
3: Η αλήθεια είναι πως δεν το περίμενα.
1: Ποιο?
3: Ότι θα βάζεις αυτά που ταιριάζουν σε μένα.
1: Όχι, σε πέτυχα όμως ένα.
3: Για πες.
1: Εκείνο.
3: Το ξυνί.
1: Το ξυνί. Και καταρχάς, σύ είπας. Εγώ άχνα.
3: Εγώ το είπα.
1: Α, ναι. Να ξέρω.
3: Ομολογώ.
1: Mm-hmm. Δόξα το Θεό. Δόξα το μεγαλοδύναμο.
3: Για επέλεξε ένα από όλα αυτά, ποιο θα έφτιαχνες? Ένα όμως.
1: Το ξινούλα.
3: Κατάλαβες γιατί ταιριάζουμε.
1: Έμα.
3: Δεν θέλουμε να σας κουράζουμε με πολλά λόγια σε αυτό το ημίωρο, γιατί έχουμε σοβαρές κουβέντες στο επόμενο. Επομένως, με ένα τραγούδι φεύγουμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ένα εξαιρετικό κομμάτι, βέβαια είναι remix, αλλά είναι από τη μοναδική Ελένη Δήμου.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Travel the world and speak to everyone.
3: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
2: And I will be the best.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
6: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
8: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
10: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
14: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος. Ιωάννα στο τετράγωνο. Είστε συντονισμένοι στο κανάλι Ανακαλμάτα στους 94 και 8. Ιωάννα Μαλούση και Ιωάννα Γουρνά στα μικρόφωνα.

0: Φανταζόμαι πως ο καλεσμένος μας θα φορέσει τα ακουστικά για να ακούει και εμένα. Και η Ιωάννα θα κάνει την εισαγωγή.
1: Λοιπόν, σήμερα για να αρχίσουμε την εβδομάδα πολύ όμορφα, στο Ιωάννα στο τετράγωνο έχουμε έναν άνθρωπο που έχει επιλέξει να βλέπει τον κόσμο μέσα από τον φακό, αλλά κυρίως να τον παρατηρεί με έναν τρόπο λίγο διαφορετικό. Ο Γιώργος Λουριδάς, ο καλεσμένος μας, γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1987 και σπούδασε κινηματογράφο στην Ελλάδα και τη Γαλλία. Όμως αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεν είναι μόνο η κινηματογραφική του πορεία, είναι ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει να χρησιμοποιεί την τέχνη για να ταξιδεύει, να συναντά ανθρώπους, να αφηγείται ιστορίες και να δημιουργεί πολιτισμό. Το 2021 ίδρυσε στο Αγρίνιο το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ «Η Μονόλογη της Λίδας», του οποίου είναι καλλιτεχνικός διευθυντής, και το 2025 έκανε κάτι που από μόνο του μοιάζει με σενάριο ταινίας. Ταξίδεψε σε 9 χώρες και μέσα σε μόλις 4 μήνες δημιούργησε 10 ταινίες, ένα μεγάλο κινηματογραφικό εγχείρημα που ονομάστηκε «Τα Λευκά Ημερολόγια». Και σαν να μην έφτανε αυτό, την ίδια χρονιά παρουσίασε στην Αρχαία Μυσήνη την πρωτότυπη παράσταση «Αυτό δεν είναι το σώμα μου». Και εδώ ίσως βρίσκεται και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της σημερινής κουβέντας, τι οδηγεί έναν άνθρωπο να μην μένει απλώς την ιδέα, αλλά να την κάνει πράξη. Πόσο δύσκολο είναι να δημιουργείς πολιτισμό σήμερα. Και τελικά, ο κινηματογράφος είναι ένας τρόπος να καταγράφουμε την πραγματικότητα ή ένας άλλος τρόπος να την ξαναβλέπουμε με άλλα μάτια. Γιώργο, καλώς ήρθες στο Ιωάννα στο Τετράγωνο. Χαιρόμαστε πραγματικά που είσαι μαζί μας.
2: Καλώς σας βρήκα, όλες εδώ. Συγχαρητήρια για την...
0: Ευχαριστούμε. Γυναικεία υπόθεση.
2: Μ' αρέσει η γυναικεία υπόθεση, γιατί και τα δικά μου τα project είναι γυναικεία υπόθεση. Όπως βλέπεις, έχω σχεδόν 100% γυναίκες.
0: Ναι, ισχύει. Γιώργο, έχεις επιλέξει έναν χώρο που η πραγματικότητα συναντά τη μυθοπλασία. Εσύ όταν κοιτάς έναν άνθρωπο, βλέπεις πρώτα την ιστορία του ή την εικόνα του?
2: Κοίταξε, δεν κρίνουμε πολύ με το μυαλό. Ένα όργανο έτσι που μου αρέσει να χρησιμοποιώ πολλές φορές είναι αυτό που λέμε διέστηση. Προσπαθώ να καλλιεργήσω κι εγώ ένα έτσι όργανο διαστητηριακό, δηλαδή να νιώθω τον άνθρωπο δίπλα μου, τι vibes που λέμε, δηλαδή
0: τι σου βγάζει.
2: Τι μου βγάζει χωρίς να παρεμβαίνει το μυαλό πολλές φορές με τις σκέψεις του, με τις μεταφράσεις του, με όλα αυτά.
0: Εντελώς αισθητηριακό δηλαδή.
2: Οπότε νομίζω, ναι, νομίζω
0: η λειτουργεί. Η άβρα του.
2: Η άβρα. Mm-hmm. Και σε δεύτερη φάση με ενδιαφέρει η ιδιότητα, όλα αυτά τα κλασικά που λέμε, ναι.
0: Okay. Έχεις κάνει ένα εγχείρημα που ακούγεται σχεδόν κινηματογραφικό από μόνο του. 9 χώρες, 10 ταινίες μέσα σε 4 μήνες. Τι ανακάλυψες για τον εαυτό σου μέσα σε αυτό το ταξίδι που δεν θα μπορούσες να το ανακαλύψεις μένοντας στον ίδιο τόπο?
2: Αυτό το ταξίδι είναι ένα ταξίδι που ξεκίνησε, καταρχάς να πω, το Νοέμβριο του 24 ξεκινήσει και ολοκληρώθηκε τέλος Μαρτίου του 25. Mm-hmm. Το κινηματογραφικό κομμάτι, μετά ακολούθησαν κάποιες παρουσιάσεις των ταινιών ανά την Ελλάδα, κάποιες εκθέσεις και μια παράσταση που έγινε πέρυσι στο Αρχαίο Θέατρο Μεσίνης τον Οκτώβρη, που συμμετείχαν ουσιαστικά ηθοποιοί πάλι από το project αυτό, ήταν 4 κοπέλες.
0: Ναι.
2: Οπότε κατά κάποιο τρόπο είχαμε έτσι μια συνέχεια μέσα στη χρονιά. Αυτό το εγχείρημα λέγεται, το είπα, τα λευκά ημερολόγια, γιατί? Γιατί αντιλήφθηκα εκείνη τη στιγμή και αντιλαμβάνομαι τις λευκές σελίδες που λέμε τη ζωή μας. Δεν ξέρω τώρα ποιος γράφει ημερολόγια, αν γράφει ημερολόγια, αν το έχουμε ακόμα αυτό σαν συνήθεια. Αλλά εγώ το έχω σαν συνήθεια κάποιες φορές και έβλεπα σε ένα τετράδιο κάποιες λευκές σελίδες. Mm-hmm. Και λέω, αυτές οι σελίδες που δεν έχουν γραφτεί ακόμα είναι οι πιθανότητες που είναι μπροστά, δηλαδή δεν έχουν. Είναι μια καινή σελίδα, δηλαδή όλες οι πιθανότητες είναι μπροστά. Δεν έχουμε
0: είναι
2: ακόμα
0: ανοιχτές.
2: Γράψει, ναι, τι θα συμβεί εδώ. Πολλά πράγματα στη ζωή γίνονται μηχανικά, κάνουμε κάποια πράγματα βάσει συνήθειας. Είμαι ένας άνθρωπος που προσπαθώ όσο μπορώ να είμαι λίγο εκτός αυτού και να εκπλήσω ευχάριστα τον εαυτό μου όσο μπορώ με νέα πράγματα. Οπότε αυτές οι λευκές σελίδες ήταν οι σελίδες που ήθελα άλλοι άνθρωποι, αυτοί οι ηθοποιοί, αυτά τα παιδιά που συνεργαστήκαμε, να εισχωρήσουν και να γράψουν με τη δική τους καθημερινότητα, με τη δική τους ζωή.
0: Άρα λοιπόν και αυτοί είχαν ένα μέρος της συμμετοχής, σωστά?
2: Ναι.
0: Στη συγγραφή των λευκών σελίδων.
2: Στη συγγραφή και της ίδιας μου της ζωής τελικά, γιατί
0: Πολύ όμορφο.
2: Έζησα, δηλαδή, ζω αυτές τις καταστάσεις πολύ βαθιά σε συνδυασμό με το τι περνάνε ο κάθε ηθοποιός εκείνη τη στιγμή, το κάθε παιδί. Μπαίνουμε λίγο στη ζωή του, ενώ εκτός γυρισμάτων τον γνωρίζω. Μετά με στα γυρίσματα κάνουμε κάτι που είναι fiction, δηλαδή είναι με τη φόρμα, ας πούμε,
0: της φαντασίας.
2: Του σενάριου μιας ταινίας μυθοπλασίας,
0: ναι.
2: Και εκεί διαχωρίζεται ουσιαστικά από αυτό που λέμε ντοκιμαντέρ. Μπορεί κάποιος να το ακούσει και να πει, μα αυτό μου ακούγεται σαν ντοκιμαντέρ. Δεν είναι αν έχει σενάριο ντοκιμαντέρ ή όχι, είναι η φόρμα που χρησιμοποιούμε, η μουσική όπως τη χρησιμοποιούμε, το voice over ακόμα, δηλαδή είναι ένα υβριδικό, να το πω έτσι, είδος. Δεν είναι ακριβώς μυθοπλασία που περιμένει κάποιος να δει, αλλά ούτε και ντοκιμαντέρ. Είναι ένα είδος ταινίας που χρησιμοποιεί τη φόρμα του fiction, αλλά ακολουθάμε αυτόν τον άνθρωπο χωρίς ταμπέλες, όπως είπα, χωρίς συμβάσεις. Δεν είναι το κλασικό σενάριο ρόλος. Είναι γυναίκες που ζουν σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης και πώς βλέπουμε την πόλη μέσα από τα μάτια αυτού του ανθρώπου που έχει τις ευαισθησίες του, τα ποίηματα που του αρέσουν, τη μουσική που του αρέσει. Κάπως έτσι, αν μπορώ να το περιγράψω.
0: Υπάρχει ένα συναίσθημα το οποίο επιλέγεται να μην είναι ορατό μέσα σε ένα πλάνο.
2: Υπάρχει αυτό που λέμε, ναι, το out of frame. Αυτό ισχύει και στη ζωγραφική, δηλαδή το κάδρο αυτό που λέμε στο κινηματογραφικό ισχύει σε όλα, φωτογραφία, ζωγραφική. Και αντιλήφθηκα κάποια στιγμή, ναι, βλέποντας κάποιους πίνακες ζωγραφικής, ότι υπάρχει αυτό το οποίο βλέπουμε μέσα, αλλά υπάρχει και αυτό το οποίο, ας πούμε, ο ζωγράφος επιλέγει να μην το περιλάβει, να μην το ζωγραφίσει. Κάπως έτσι είναι και στο σινεμά, δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία γίνονται γύρω σου. Στο θέατρο, ας πούμε, μπορείς να δεις. Στο σινεμά, αν μπορούμε να το πούμε σαν ένα πιο ανοιχτό έτσι, θέατρο, ναι, γίνονται πράγματα που δεν μπορεί
0: εννοούνται, αλλά
2: η
0: δεν
2: κάμερα
0: δίδονται
2: να τα πιάσει.
0: Ξεκάθαρα.
2: Αυτό που εγώ προσπαθώ να κάνω είναι ακριβώς επειδή είμαι σε πολύ άμεση σύνδεση με τον ηθοποιό, γιατί σε ένα τέτοιο project, ας πούμε, τα κάνω όλα. Δηλαδή, κουβαλάω την κάμερα, δίνω κατευθύνσεις, ταυτόχρονα δίνω κατευθύνσεις, έχω και το μικρόφωνο, δηλαδή είμαι λίγο.
0: Πολύ εργαλείο.
2: Ένα πράγμα,
0: και
2: ναι.
0: Σκηνοθέτης και.
2: Ένα κινητό περίπτερο.
0: Ναι.
2: Οπότε, ναι, σαν κινητό περίπτερο, και εγώ δεν προσπαθώ να τα κάνω αυτά τα πράγματα, αλλά είμαι πολύ κοντά. Δηλαδή, οι αισθήσεις μου έχω.
0: Σε γρήγορση.
2: Ναι, awareness, τι γίνεται εκείνη τη στιγμή. Τριγύρω.
0: Αυτό συνεπάγεται όμως και να αντιλαμβάνεστε πότε ένα πλάνο δείχνει πιο ζωντανό και να εστιάζετε, φαντάζομαι, εκεί. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν είναι και το τελικό, ας πούμε, εγχείρημα ενός ανθρώπου που μπορεί και τα παρακολουθεί όλα, τη ζωντάνια της στιγμής?
2: Ναι, αυτό, Ιωάννα, γίνεται πάλι, όπως είπα πριν, λίγο δυστυριακά, δηλαδή επειδή δουλεύω αρκετά χρόνια μόνο σε αυτό, δηλαδή εγώ κάνω σινεμά και θέατρο τα τελευταία 11 χρόνια αποκλειστικά, δεν κάνω κάτι άλλο, δεν τραβάω γάμους, βαφτίσεις και τέτοια,
0: αντιληπτό.
2: Οπότε είμαι απόλυτα σε αυτό και διαπίστωσα ότι είναι κάτι το οποίο πάλι καλλιεργείται. Δεν διδάσκεται.
0: Εμπειρικά θέλετε να μου πείτε?
2: Εμπειρικά πάνω στο αντικείμενο,
0: ναι, ναι, ναι,
2: όμως. Δηλαδή, είδα και εγώ με τα χρόνια ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μου βγαίνει αυτόματα. Δηλαδή μπορεί να είμαι με μια ηθοποιό, μια κοπέλα, και εκείνη τη στιγμή νιώθω, λέω, αυτό είναι. Δηλαδή, πρέπει να το δω, βέβαια, λίγο με την κάμερα γύρω-γύρω.
0: Αυτό είναι
2: γύρω,
0: το πλάνο που θέλω.
2: Ναι, δηλαδή αλλιώς θα σε κοιτάξω εσένα τώρα έτσι, αλλιώς σε κοιτάξω όταν θα βάλω την κάμερα. Θα σε δω λίγο δεξιά-αριστερά, λίγο θα συζητήσουμε. Είναι και αυτό το επίπεδο της συζήτησης που βοηθάει. Για να καταλάβω ποιος είσαι, χωρίς όμως να σε κρίνω. Δηλαδή, σε βάζω μπροστά στο κάδρο, η κάμερα είναι απόλυτος κριτής, αντικειμενικός. Δηλαδή, για να δω την ψυχή σου με έναν τρόπο που θέλω και εγώ να σε παρουσιάσω στον κόσμο όπως είσαι.
0: Φαντάζομαι, ναι, όμως ότι είναι πολύ διαφορετικό η εικόνα που δίδεται μόνο σαν εικόνα από κάποιον ο οποίος εκφράζεται και με λόγια. Έτσι δεν είναι? Το συναίσθημα που θα δώσει,
1: δεν είναι καθαρά και μόνο η εικόνα που βλέπουμε στην κάμερα.
2: Είναι
1: δεν βγάζει, δε βγάζει μια διαφορετική εστίαση προς τον θεατή και ο τρόπος που αφηγείται αυτό που έχετε δώσει εσείς στον ηθοποιό.
2: Αυτή είναι και η ιδιαιτερότητα του σινεμά, έτσι. Είναι πολλά τα επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο, βέβαια, εμείς βλέπουμε την εικόνα. Εγώ εκείνη τη στιγμή στο μυαλό μου έχω ήδη το πώς κόβεται αυτή η εικόνα. Εγώ βλέπω και φωτογραφίες. Να σας πω και ένα άλλο μυστικό. Τα ανθρώπινα μάτια δεν βλέπουμε βίντεο. Δηλαδή, εμείς έχουμε την αίσθηση λόγω του εγκεφάλου ότι βλέπουμε βίντεο. Στην πραγματικότητα, βλέπουμε φωτογραφίες.
1: Εικόνες.
2: Απλά τις βλέπουμε με μια ταχύτητα.
1: Έτσι.
2: Γι' αυτό και όταν παρατηρείς ένα πολύ κλασικό παράδειγμα, μια αράχνη που κινείται περισσότερα καρέ, βλέπεις μερικά καρέ. Δεν βλέπεις όλες τις κινήσεις της αράχνης, αλλά αν συγκεντρωθεί πολύ ο άνθρωπος, αυτό το βλέπουμε στους ποδοσφαιριστές, για παράδειγμα, στους τερματοφύλακες, που έχει τη δυνατότητα με πολλή συγκέντρωση να κάνει slow motion τη σκηνή και να δει περισσότερα καρέ. Οπότε εμείς βλέπουμε τα καρέ. Το επόμενο επίπεδο είναι να σκεφτείς τι soundtrack, αν βάλω μουσική ή αν δεν χρειάζεται μουσική, τι ήχοι ταιριάζουν με αυτό, αν υπάρχει αφήγηση, τι αφήγηση είναι αυτή, τι λόγια ταιριάζουν. Πάλι όλα αυτά είναι καθαρά διαστητικά.
1: Αναφέρομαι, κύριε Λουριδά, και συγγνώμη που έχω πάρει τη σκητάρη από την Ιωάννα,
0: παρακαλώ, για όνομα.
1: Γιατί δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει ηθοποιούς πολύ μεγάλες, έτσι, χολιγουντιανού βεληνικούς θα πω, με πολύ ωραίες παρουσίες, αλλά με λανθασμένες επιλογές σε ταινίες, οι οποίες με κριτικές κατατροπώθηκαν.
2: Να.
1: Εκεί ήθελα να πω ότι φαντάζομαι ότι δεν παίζει ρόλο μόνο η εικόνα, αυτό που βλέπουμε, αλλά ένας συνδυασμός πραγμάτων. Γιατί μόνο μια ωραία γυναίκα δεν μπορεί να καλύψει συναίσθημα, μεταδοτικότητα, που εσείς προφανώς θέλετε να περάσετε μέσω από το έργο σας στους θεατές, και η εικόνα μόνη της δεν μπορεί να το κάνει.
2: Ναι, είναι μια συνολική καλλιτεχνική
1: εμπειρία.
2: Επιλογή, ναι.
1: Ναι.
2: Σίγουρα μπορούμε να βοηθήσουμε μια ερμηνεία να γίνει καλύτερη.
1: Πάω για να ρωτήσω για τα κριτήρια επιλογής των ηθοποιών. Εκεί θέλω να καταλήξω, να ξέρετε, με αυτές τις ερωτήσεις. Με τι κριτήρια μπορεί μια κοπέλα να παίξει μια ταινία σας? Τι είναι αυτό που σας κεντρίζει περισσότερο ως κινηματογραφιστή το ενδιαφέρον σε μια ηθοποιό? Γιατί φυσικά μιλάμε για επαγγελματικό κομμάτι, έτσι, για το επαγγελματικό κομμάτι.
2: Ναι, όλα τα άτομα που μου στείλανε τότε, γιατί μου στέλνανε από διάφορες χώρες, κοίταγα πολλά προφίλ. Βέβαια, θες να δουλέψεις, εντάξει, δεν έχεις και τη δυνατότητα, δυστυχώς, να όλα τα ενδιαφέροντα άτομα να τα γνωρίσεις, οπότε κάνεις μια αυστηρή επιλογή, ένα άτομο, δύο άτομα, τέσσερα, ίσως πολλές φορές. Γιατί εγώ έπρεπε να σκεφτώ και σε αυτό το project τι μπορεί να κάνει αυτό το άτομο χωρίς σενάριο. Δεν είχα σενάριο. Οπότε έπρεπε να έρθω σε μια επικοινωνία.
1: Ως αυτοσχεδιασμό, δηλαδή.
2: Είναι αυτό που είπα και πριν λίγο, το υβριδικό μεταξύ δεν είσαι ακριβώς ο εαυτός σου για τον ηθοποιό, αλλά θέλω κομμάτια του εαυτού σου. Δηλαδή θέλω να μου πεις τι σ' αρέσει, τι κάνεις καθημερινά.
1: Θέλουμε και ρεαλισμό, λοιπόν.
2: Ναι, υπήρχε
1: ρεαλισμός.
2: Δεν είναι
1: ο μύθος στο 100% η μυθοπλασία. Μάλλον εδώ εγώ μπερδεύτηκα λιγάκι.
2: Είναι αυτό που είπες πριν, ότι η μυθοπλασία γίνεται με το τρόπο που εγώ το στείνω.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, επειδή ακριβώς βάζω το soundtrack, όμως και εμείς, να πω κάτι, δηλαδή βγαίνουμε έξω τώρα στο δρόμο, έτσι, και προχωράμε. Χωρίς να το ξέρουμε, βλέπουμε τα πράγματα με ένα συγκεκριμένο φίλτρο. Χρησιμοποιούμε συγκεκριμένο soundtrack στο κεφάλι μας για τα πράγματα γύρω μας, και έχουμε φυσικά και φράσεις ο καθένας μας που είναι λίγο λούπα μέσα στο κεφάλι μας. Δεν θα βγω έξω, και γιατί θα σκεφτώ πρώτα, ξέρεις, κάποιος με πήρε τηλέφωνο, κάποιον που είδα, α, εγώ είμαι ένα άτομο που είμαι έτσι, έτσι με βλέπουν. Το έχουμε σαν στάνταρ. Με αυτά παίζω λίγο στις ταινίες, βλέπω τους προβληματισμούς των παιδιών. Θυμάμαι να πω μια ιστορία, γιατί είναι καλύτερο ίσως να πω με ιστορίες. Μια κοπέλα, ας πούμε, στη Ρώμη, που το πρώτο πράγμα που κατάλαβα και μου είπε είναι: εγώ δεν θέλω να μείνω σε αυτήν την πόλη, θέλω να φύγω. Αυτό το πράγμα εγώ χρησιμοποίησα για να πω μια ιστορία. Δηλαδή, από ένα πολύ μικρό πράγμα, της λέω: οκ, διαστητικά, πάμε στη φωτά να την τρέβει, της λέω. Πήγαμε εκεί. Θέλω να πετάξει ένα νόμισμα και κάνει ό,τι ευχή γουστάρεις. Ξεκινάμε από αυτό. Μετά πάμε ένα οδηπορικό. Ξεκινάμε από Ρώμη, Μιλάνο, 8 ώρες ταξίδι, να δούμε εκεί τι θα συμβεί. Ξαναγυρνάμε πίσω. Δηλαδή, όλο αυτό γίνεται, μου δίνει μια αφορμή ο άνθρωπος αυτός να με συγκινήσει, να αισθανθώ κι εγώ ότι υπάρχει ένα backstory ήδη, και εκεί μέσα χτίζονται κάποιες πιθανότητες, δηλαδή αυτό το τι και αν έκανα αυτό, τι και αν γινόταν έτσι. Μικρά πράγματα καθημερινά της ζωής που νομίζω ότι δεν τα σκεφτόμαστε πολλές φορές, αλλά μπορεί να αλλάξουν, να κάνουν ένα shift, ίσως και όλη μας την οπτική.
1: Ωραία. Ξέρεις, ναι. Θέλω να σταθούμε στο αυτό είναι, δεν είναι το σώμα μου, έτσι. Ο τίτλος από μόνος το προκαλεί ερωτήματα. Τι σημαίνει για σένα σώμα, εντός εισαγωγικών? Είναι ταυτότητα, είναι μνήμη, είναι φυλακή, είναι εργαλείο ή κάτι που τελικά δεν μας ανήκει όσο νομίζουμε?
2: Για να το συντεριάξω αυτό λίγο, ναι, και με το όλο το εγχείρημα, ένα πράγμα που θα δείτε, όποιος δει τις ταινίες μου και μπει μέσα, μπορεί να τις βρείτε ελεύθερα και στο YouTube κανάλι με το όνομά μου, Γιώργος Λουριδάς, Τζος Λουριδάς, αν ψάξετε τα έχω εκεί όλα, τα ανεβάζω, είναι ότι οι ηθοποιοί, οι πρωταγωνιστές δεν έχουν μια σαφή ταυτότητα. Δεν μας ενδιαφέρει τι δουλειά κάνουν, δεν μας ενδιαφέρει. Πολλές φορές βλέπουμε στο σινεμά και μου έχουν πει πολλές ηθοποιοί ότι έχει μια τάση αυτό το συμβατικό σινεμά και το θέατρο να δίνει αυτούς τους καθαρούς ρόλους, η μάνα, η απατημένη, η σύζυγος, η πολύτεκνη, η γιαγιά.
3: Να βάλω μια ανατελεία σε αυτό να συνεχίσει και ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Δηλαδή, κύριε Λουριδά, πιστεύετε ότι ο κινηματογράφος στην προκειμένη περίπτωση καταγράφει την πραγματικότητα ή δημιουργεί μια καινούρια μέσα από αυτές τις εικόνες? Δηλαδή έχουμε το κλισέ του τι θέλουμε να παρουσιάσουμε?
2: Νομίζω ότι αυτό ξεκινάει από το σενάριο. Δηλαδή, όταν ο ηθοποιός διαβάζει ένα σενάριο που λέει, θυμάμαι χαρακτηριστικά μια φίλη ηθοποιός μου λέγε, είμαι 40 πλάς και μου δίνουν συνέχεια τους ρόλους.
3: Τη μάνα, της αυτό λέω, ή της απατημένης. Ναι. Αυτό λέω. Δηλαδή, αποτυπώνει. Η πραγματικότητα είναι.
2: Δυστυχώς το θέατρο και το σινεμά στο σύνολό του δημιουργεί μια σειρά από κλισέ, τα οποία όμως τα κουβαλάμε και σαν ταμπέλες μετά. Δηλαδή,
3: έχει συμβεί και σε πολύ μεγάλους ηθοποιούς. Ναι. Αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Κουβαλήσανε μια ταμπέλα και.
3: Ναι, κυριολεκτικά του κακού, του διεστραμμένου, γιατί, του δολοφόνου κτλ.
2: Αυτό που προσπαθώ να κάνω με αυτή τη σύμβαση εξ αρχής με τις ηθοποιούς, δηλαδή ότι δεν έχουμε κάποιον αυστηρό ρόλο, αλλά να καλύπτουμε στην πορεία, είναι να μην κουραστούμε από την αρχή, να μην σκεφτούμε ότι, ξέρεις, αυτό είναι το δικό μου αποτύπωμα, που και στη ζωή μας, ξαναλέω, συμβαίνει. Δηλαδή, ξυπνάω το πρωί και έχω την αίσθηση, αυτός είμαι, αυτά πρέπει να κάνω, αλλά είναι η πραγματική μου ταυτότητα ή μου τη φορέσανε, ξέρεις, και έχω και άλλα να πω. Οπότε εκεί λίγο εμείς τσιγκλάμε και προσπαθούμε να βρούμε κάτι βαθύτερο, γιατί πάλι μας ενδιαφέρουν τα καθημερινά, τα ανθρώπινα. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ να ξέρω αν είσαι αυτό ή το άλλο ή το παράλληλο, και δεν το πάω καν ούτε σε σεξουαλικές ταυτότητες.
3: Όχι.
2: Ούτε σε,
3: όχι.
2: Δηλαδή, δεν, πολλοί λένε, ας πούμε, επειδή χρησιμοποιώ, ξέρεις, γυναίκες στις ταινίες αρκετά, ότι λέει, ας πούμε, τους φέρνει λίγο σε, δεν ξέρω, σαν να είναι τύπου ταινίες.
3: Εγώ θα κάνω πιο ευθεία ερώτηση. Υπάρχει κάτι που ο Γιώργος Λουριδάς θα φοβόταν, βάζω τη λέξη φυσικά σε εισαγωγικά, ή θα ρίσκαρε για να το κινηματογραφήσει?
1: Ο άνθρωπος ξεκίνησε με 10 ευρώ και για 4 μήνες ήταν στο εξωτερικό, πώς το λένε, γυρίζοντας τις ταινίες του. Τι σου φαίνεται ότι μπορεί να φοβάται αυτός ο άνθρωπος?
3: Θα ήθελα να μου το πει ο ίδιος, σε παρακαλώ πολύ, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος επαγγελματίας που να μην έχει το red flag.
1: Θα με ενδιαφέρε και εμένα να το ακούσω.
3: Κάτι το οποίο θα το σκεφτόταν πολύ περισσότερο να το κινηματογραφήσει. Θα το προβλημάτιζε, να το θέσω πιο σωστά. Γι' αυτό έβαλα και τη λέξη φοβάται σε εισαγωγικά.
2: Ναι, είναι πράγματα αυτά. Νομίζω προσπαθώ να εξερευνήσω και τον δικό μου αυτό πολύ σε αυτό που γράφω, αλλά πιο σε στυλ νουβέλας, να μην είναι πολύ μακροσκελές. Θα τα διαβάσετε καλύτερα και εκεί όταν τελειώσει. Αλλά όχι, δεν υπάρχει κάτι που με φοβίζει, και εδώ μπορώ να πω μια μικρή ιστορία. Ένα πράγμα πάντως να πω που δεν συμφωνώ, δεν θέλω να πάω τη συζήτηση εκεί, απλά εκεί βάζω ένα στόπ εγώ. Και στις ταινίες που βλέπω και σε αυτές που κάνω, δεν μου αρέσει η βία. Είτε είναι λεκτική είτε είναι σωματική σε ζώα, ανθρώπους, αυτά. Βίες σκηνές ταινίες μου δεν θα βρείτε.
3: Ωραία. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι
2: είναι ένα πράγμα που
3: για σένα είναι ευαίσθητο και δεν θες να το αγγίζεις καν.
2: Είναι η στάση ζωή μας, νομίζω.
3: Okay.
2: Εντάξει, δεν με αφορά.
3: Και πολύ καλά κάνεις. Συγγνώμη που εκφράζω προσωπική άποψη, αλλά είναι όντως πράγματα τα οποία.
1: Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο σε σταματά. Να μην πω σε φοβίζει, σε σταματά. Έτσι.
3: Σε σταματά, ναι.
2: Απ' την άλλη,
3: σε αγγίζει.
1: Έτσι.
2: Απ' την άλλη, εντάξει, σίγουρα προσέχεις με έναν άνθρωπο, με έναν ηθοποιό. Δεν έχουμε εμείς, δεν έχω δηλαδή την ασφάλεια ενός συνεργείου πολλές φορές ή άτομα να κάνουν. Αλλά εμπιστεύεσαι τον ηθοποιό, σε εμπιστεύεται και αυτός. Δηλαδή, μπορεί κάποια στιγμή ένας ηθοποιός να κάνει κάτι λίγο πιο τολμηρό, δηλαδή όπως. Να περπατάει στην άκρη ενός τοίχου, ας πούμε, και να λες τώρα θα πέσει, είναι ασφαλές. Αλλά εγώ εμπιστεύομαι τον άνθρωπο, εμπιστεύονται και αυτοί εμένα και έτσι προχωράμε. Δεν έχουμε τις συμβάσεις ενός.
3: Ναι.
2: Δυστυχώς, ναι, συμβατικού.
3: Ιωαννίτσα μου, σου δίνω 2 λεπτά.
1: Μου δίνεις 2, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπες κάποια στιγμή, διάβασα, ότι ήθελες να αποτυπώσεις τον κρυμμένο παλμό της Ευρώπης. Πολύ ωραία φράση. Αν την κάνουμε λίγο πιο Ιωάννα στο τετράγωνο. Τι άκουσες εσύ κάτω από τον θόρυβο της Ευρώπης, δηλαδή τι κοινό βρήκες έναν άνθρωπο στο Δουβλίνο, στη Λισαβόνα, στο Βερολίνο, στο Βελιγράδι, δηλαδή υπήρξαν ομοιότητες ή περισσότερο σε έκαναν να. Σε τράβηξαν οι διαφοροποιήσεις, οι διαφορές.
2: Να πω κάτι και να το συνδέσω λίγο και εδώ με την Καλαμάτα, είναι σημαντικό. Όπου και να πήγα, οι άνθρωποι όλων των ηλικιών, αλλά κυρίως και οι νέοι που λέμε που συνάντησα, γιατί συναντάμε πολλούς μετανάστες, η ποικιλομορφία μιας πόλης στα τελευταία διάστημα, ειδικά με πολέμους και όλα αυτά που γίνονται,
3: διαφοροποιείται.
2: Αλλάζουν συνεχώς. Ναι. Συνάντησα πάρα πολλούς ανθρώπους και από Ουκρανία και από Ρωσία και από Ισραήλ προσφάτως. Έκανα κάποιες άλλες ταινίες, ήμουνα στην Ουγγαρία. Και αυτό που κατάλαβα είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά προβληματίζονται για ένα μέλλον, έχουν όνειρα. Πολλές φορές η πολιτική και όλα αυτά που αποφασίζονται φυσικά δεν βοηθάει, αλλά η ευθεία. Δηλαδή, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που ο πατέρας του είναι στο μέτωπο και δεν ξέρει.
3: Αν είναι ζωντανός.
2: Κάθε μέρα, ναι, αλλά συνεχίζει, ας πούμε, να πηγαίνει στα casting, να προσπαθεί, να έχει τα όνειρά του. Αυτό δείχνει μια δύναμη ψυχής. Ταυτόχρονα βλέπω ότι οι πόλεις στην Ευρώπη περισσότερες έχουν εξελιχθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και στην προβολή της πολιτιστικής της κουλτούρας σε κάθε πόλη, αλλά κυρίως στο να συμπεριλαμβάνει τους νέους ανθρώπους στον πολιτισμό και στις αποφάσεις και στη συνδιαμόρφωση ενός πολιτιστικού, έτσι, τοπικού και μεγαλύτερου γίγνεσθε. Αυτό που βλέπω δυστυχώς, και θέλω να μείνω σε αυτό σαν μήνυμα, ελπίζω κάτι να αλλάξει τοπικά στην επαρχία, γενικά και στη Μεσσηνία, δεν δίνονται αρκετές βοήθειες, προσπάθειες γίνονται, αλλά δεν δίνεται η φωνή που θα έπρεπε να δίνεται στους νέους ανθρώπους, για να έρθουν και άνθρωποι από το εξωτερικό εδώ να κάνουν πράγματα, και τα νέα παιδιά να δουλέψουν. Έβλεπα στις άλλες πόλεις αυτό το πράγμα, έχω να πω, δηλαδή ότι υπήρχαν ευκαιρίες για νέους ανθρώπους και έτσι μου λέγανε τουλάχιστον, και έτσι έβλεπα πολλές φορές και από Έλληνες φίλους που έχουν πάει μετανάστες εκεί. Ελπίζω κάποια στιγμή στην ελληνική επαρχία, που την έχουμε παρατήσει και όλοι βλέπουμε μόνο την Αθήνα, να βοηθηθούν και τα νέα παιδιά για να έχουν κάποια επιλογή, να μείνουν εδώ και να μην φεύγουν, λες και είναι μετανάστες πολέμου όπως άλλα παιδιά σε άλλες περιοχές, γιατί εκεί υπάρχει σοβαρός λόγος. Εδώ νομίζω ότι θα μπορούσε να λυθεί αυτό, αλλά δυστυχώς δεν έχω τη δύναμη εγώ να το λύσω. Αλλά είναι κάτι που με απασχολεί. Ναι, είναι κάτι που με απασχολεί αυτό το διάστημα.
1: Έχω τον χρόνο για μία ακόμα ερώτηση ή θα το κλείσουμε εδώ?
3: Μπορείς.
1: Μπορώ. Ένα μικρό κορίτσι σου είπε ότι το ταξίδι σου την ενέπνευσε. Αν τελικά αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος των λευκών ημερολογίων, τότε μήπως η πραγματική τέχνη δεν είναι αυτή που απλώς την κοιτάμε, αλλά αυτή που κάνει κάποιον άλλο να σηκωθεί από τον καναπέ του και να πει «και εγώ μπορώ»?
2: Πολύ σωστά, Ιωάννα, ναι. Για μένα δεν είναι σημαντικό ούτε καν η ταινία σαν ταινία που έφτιαξα. Είναι σημαντικό το αποτύπωμα αυτού που κάνεις σαν στάση ζωής. Mm-hmm. Και θέλω να πιστεύω, επειδή η ιστορία γράφει και γράφεται με κάποιο τρόπο ακόμα και σήμερα, που μπορεί να μην έχουμε τόσους πολλούς ιστορικούς όπως παλιά. Και αυτό ήταν και κάτι που με ηρεμούσε.
3: Καταγράφεται λίγο διαφορετικά όμως. Καταγράφεται η ιστορία.
2: Αυτό ήταν κάτι που με ηρεμούσε και στα ταξίδια, γιατί πολλές φορές σκέφτηκα ότι είχα αυτή την αίσθηση, δεν ξέρω, του ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και σκέφτηκα, okay, αν εγώ λέω αύριο κάτι μου συμβεί και δεν είμαι τριγύρω, mm-hmm. Τουλάχιστον αυτή η ταινία, ξέρεις, αυτός ο προβληματισμός υπάρχει σε ένα link. Κάποιος μπορεί να το δει, κάποιος μπορεί να ακούσει γι' αυτό. Mm-hmm. Κατέθεσα κάτι. Αυτό θέλω να νιώθω και να πιστεύω, έρχοντας σε επαφή με τα νέα παιδιά, ότι με όλα αυτά που γίνονται, μικρά κοριτσάκια αυτοκτονούν πριν τις Παρελλήνιες.
3: Σκοτώνονται όπως η νεαρή κινηματογραφίστρια προσφάτως στην Αθήνα, το κορίτσι.
2: Αυτό που με συγκλώνει σε εκείνη την περίπτωση είναι το γράμμα της κοπελίτσας που είπε ότι δεν θα έχω κάποιο μέλλον και τέλος πάντων να μην επεκταθώ. Αλλά ταυτόχρονα λέγοντάς μου λοιπόν εκείνη η κοπέλα ότι ξέρεις, αυτό που έκανες μου έδωσε μια ιδέα, μια νέα διάθεση για κάτι, νομίζω είναι και το καλύτερο μήνυμα που μπορούμε να πούμε σε μια γενιά που βλέπει τα πάντα γύρω να είναι αποδομημένα και να μην υπάρχει
3: και συνεφιασμένα,
2: ναι, μια
3: απαισιοδοξία,
2: ναι, μια ενέργεια έτσι που να πει ότι κάτι. Και όμως αυτό με καμία διάθεση εγώ μιζέριας δεν λέω την πραγματικότητα που βλέπω. Να νιώσει ότι ναι, είναι πιθανόν, όσο έχουμε διάθεση και κάνουμε πράγματα με ό,τι δυνατότητες έχει ο καθένας, να κάνουμε και πράγματα που πολλές φορές μπορεί να μας φαίνονται ή να μας λένε άλλοι, ξέρεις, θα πας να κάνεις 10 ταινίες χωρίς τίποτα. Πας να κάνεις, πας να σκοτωθείς.
3: Λογική αυτό, δηλαδή, λέει, αυτό, αλλά.
2: Εκεί, αυτό θέλω να πω, ότι αυτό το κοριτσάκι, όπως είπε και ο, και το κλείνω εδώ, το είπε και ο αγαπημένος μου σκηνοθέτης, ο Κισλόφσκι, αυτό, βλέποντας σε μια προβολή ένα μικρό παιδί στη διπλή ζωή της Βερόνικα, που λέει, λέγοντάς με αυτό το παιδί ότι του άρεσε αυτή η ταινία γιατί του μίλησε στην ψυχή, άξιζε όλος ο κόπος και οι ταλαιπωρίες που περάσαμε για αυτή την ταινία. Έτσι. Οπότε, αν κάποιος που κάνει πράγματα όπως και εσύ, το έχεις νιώσει ότι μπορεί ένα σχόλιο ή κάτι καλό να σου πει ότι έκανες καλά. Αυτό
3: σε αναπτερώνει. Σου αρκεί, βέβαια. Σε αναπτερώνει επί δεν ξέρω και εγώ πόσες φορές.
4: Και με αυτό θα κλείσω.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Είναι πάρα πολύ.
4: Εμείς ευχαριστούμε,
3: ναι,
4: τον κύριο Λούρδα.
3: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα
4: πραγματικά
3: πολύ που μας τίμησες με την παρουσία σου.
4: Χαρά μας.
2: Και φυσικά,
4: όποιος θέλει στο YouTube μπορεί να δει τις ταινίες.
2: Στο YouTube, στα social γενικά.
4: Στα social, λοιπόν, αναζητήστε Γιώργος Λουριδάς.
3: Και αναμένουμε την καταγραφή του οδηπορικού.
4: Ακριβώς.
2: Νουβέλα,
4: είπαμε.
2: Θα είναι έτοιμο, ναι, εντός της χρονιάς.
4: Τότε θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
2: Οπότε πιστεύω, ναι, κάποια στιγμή σύντομα θα.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
2: Να είστε καλά.
4: Πάμε για διαφημίσεις.
5: Κανάλι Ένα Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι μία. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
7: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
8: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
9: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
9: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
9: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957. Φαντάσου! Ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
10: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
10: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Καλή, εδώ είμαστε. Μην νομίζετε ότι φύγαμε. Απλά έπρεπε να χαιρετήσουμε τον εξαιρετικό καλεσμένο μας. Έπρεπε να... Τι έπρεπε?
1: Έπρεπε να αποχαιρετήσουμε τον καλεσμένο μας. Να βγάλουμε την συνηθισμένη φωτογραφία.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Just watch.
0: Έτσι. Είχαμε και τα φωτογραφικά μας.
1: Έτσι, διότι είχαμε και τον κινηματογραφιστή εδώ, οπότε...
0: ναι, τώρα εντάξει, ευτυχώς και αυτός και εγώ δεν βλέπαμε.
1: Ναι.
0: Είχαμε βγάλει τα γυαλιά.
1: Και είχατε μονάχα τη Μαλούση.
0: Είχαμε τη Μαλούση.
1: Η οποία δεν τα βγάζει τα πράσινα γυαλάκια.
0: Όχι, δεν τα βγάζει τα πράσινα γυαλάκια με τίποτα.
1: Έτσι.
0: Εν τω μεταξύ, έχουμε τραβήξει συνέχεια φωτογραφίες με κίνηση. Δεν ξέρω γιατί το παθαίνουμε αυτό. Κάποια στιγμή θα το διορθώσουμε.
1: Είναι,
0: είναι νέα τεχνική στο κινητό μου.
1: Ναι, είναι μια αισθητική προσέγγιση διαφορετική.
0: Δική μου.
1: Καλλιτεχνική.
0: Ναι.

0: Πράγματα που έπεσαν κάτω εφαρμόζοντας τον νόμο των 5 δευτερολέπτων. 1, 2.
1: Δεν το πιάσα.
0: Πέφτει κάτι κάτω.
1: Μία γιατί δεν το πάρω από κάτω να το φάω.
0: Το κάνει πολλοί κόσμος, πρέπει να σου πω. Η έρευνα είναι συγκεκριμένη. Λοιπόν, βάζουμε το ίδιο ισόρουχο ή μπιτζάμα γιατί
1: Παναγία
0: είναι ακόμα
1: μου
0: καθαρό.
1: Χριστέ μου ήου.
0: Είναι η έρευνα σου, ξαναλέω. Βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα.
1: Παπα.
0: Τρώμε κατευθείαν από κατσαρόλα τάπερ ή ψυγείο.
1: Αυτό το κάνω.
0: Έμα. Δεν έχω εγώ την έρευνα, την έδρα στο το μέλλον.
1: Δεν λέω, αλλά όχι και τα προηγούμενα.
0: Αφήνουμε την πόρτα της τουαλέτας ανοιχτή όταν είμαστε μέσα στην τουαλέτα. Τι όχι.
1: Πάντα.
0: Α, εντάξει. Γιατί είπα και εγώ, μην κοίταξε κάπως.
1: Τις περισσότερες φορές που γίνεται αυτό είμαι μόνη μου στο σπίτι, οπότε γιατί να έχω πρόβλημα.
0: Ναι, και εγώ μόνη μου είμαι.
1: Και γι' αυτό.
0: Ναι, οπότε, ναι. Λοιπόν, ξυνόμαστε όπου μας φαγκουρίζει χωρίς δεύτερη σκέψη.
1: Ορίστε.
0: Ξύνεσαι.
1: Όχι.
0: Δεν ξύνεσαι.
1: Οπουδήποτε όχι. Εντάξει, με το ξύνει το κεφαλάκι μου, δεν ξύνει το η πλατούλα μου, το χεράκι μου. Αλλά
0: βρε κορίτσι μου, αν σε τρώει πλάτη σου, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Θα πω στον άλλο να με ξύσει. Εγώ πώς να φτάσω.
0: Άμα δεν έχεις άνθρωπο. Αν ήσουν σε κόσμο μπροστά.
1: Αν νοείς, αν θα πάω πουθενά.
0: Θα ήσουν πιο διακριτική. Ενώ εκεί θα πάρεις κάτι να κάνεις δουλίτσα στο σπίτι. Για το σπίτι μιλάμε.
1: Ναι.
0: 100%.
1: Καλά.
0: Τι έβγαλες φωτογραφία τώρα.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Ο λοιπόν σκηνοθέτης μας είναι.
0: Α, ο σκηνοθέτης. Λοιπόν.
1: Όχι, ο κινηματογραφιστής μας. Για να είμαι πιο σωστή.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Σκαλίζουμε τη μητούλα μας με προσήλωση. Ο αδελφός μου έλεγε στοχασμός.
1: Ο Χριστός.
0: Λοιπόν. Μπορεί να μιλήσουμε τις μασχαλίτσες μας για να δούμε αν χρειαζόμαστε μανάκι.
1: Αυτό το έχω δει και τρελαίνομαι.
0: Έτσι, γιατί το κάνει κόσμος, ξαναλέω.
1: Ομπού.
0: Κάνουμε ολόκληρες συζητήσεις με το κατοικίδιο, βάζω βούλα και υπογραφή.
1: Τι κάνουμε?
0: Ολόκληρες συζητήσεις με το κατοικίδιο.
1: Α, ναι.
0: Το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάς στον Μπόζι.
1: Πλέον έχω και άλλο μέλος.
0: Ναι, εγώ μιλάω και τον Μπόζι που είναι ο παλαιότερος.
1: Ναι,
0: έχει
1: βέβαια
0: ακούσει πολλά πράγματα τον Μπόζι. Λοιπόν. Δεν θα το κάνω αυτό. Μυρίζουμε τις κάλτσες πριν αποφασίσουμε αν πάνε για πλήσιμο.
1: Τι?
0: Συνεχίζω. Πίνουμε κατευθείαν από το μπουκάλι.
1: Έχω το δικό μου.
0: Το μπουκάλι. Ναι. Βλέπουμε πράγματα στο κινητό που θα κλείναμε αμέσως αν έμπαινε άλλος άνθρωπος.
1: Τι?
0: Βλέπουμε πράγματα στο κινητό που θα κλείναμε αμέσως την οθόνη αν έμπαινε άλλος άνθρωπος.
1: Όχι.
0: Όχι. Εντάξει. Αυτά έλεγε η έρευνα.
1: Ναι,
0: με προσέχεις.
1: Απόλυτα.
0: Ναι, πάντα. Τι ήταν η τελευταία μου κουβέντα?
1: Αυτή που είπες.
0: Πάμε παρακάτω. Τι συζητάει ο κόσμος σήμερα? Μήπως και της τραβήξω την προσοχή διαφορετικά, γιατί αυτή τη στιγμή είναι απασχολημένη. Πλούσια η Κινέζα χρηματοδότησε, συγγνώμη, σειρά για να παίξει και να φυλάει τον πρωταγωνιστή πάνω από 60 φορές. Το συμβάν έγινε στην Κίνα, διότι ο Ζον Γιουφέι, ο ανερχόμενος ηθοποιός μικρού μήκους σειρών στην Κίνα, αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας τον εφιάλτη που έζησε στα γυρίσματα μιας παραγωγής που υποτίθεται ότι θα αποτελούσε το μεγάλο βήμα, το δικό του δηλαδή, το προσωπικό του μεγάλο βήμα στο χώρο. Ο 23χρονος υποστήριξε πως δεχόταν συνεχή παρενόχληση από τη συμπροταγωνίστριά του, η οποία ήταν και η μόνη επενδύτρια του εγχειρήματος. Η εύπορη κυρία είχε θέσει 2 απαράβατους όρους για να χρηματοδοτήσει την σειρά των 50 επεισοδίων: να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό γυναικείο ρόλο, να έχει, πρώτον ήταν αυτό, και το δεύτερο, να έχει τον τελικό λόγο στο σενάριο. Η εξουσία αυτή της έδινε τον πλήρη έλεγχο, καθώς οποιαδήποτε στιγμή μπορούσε να αποσύρει τη χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα κανείς να μην τολμά να διαφωνήσει μαζί της, όσο παράλογες και αν ήταν οι απαιτήσεις της. Το σενάριο λοιπόν στο οποίο εκείνη επέβαλε τη διαδικασία, το σενάριο περιείχε 60 σκηνές φιλιού. Δεν μπορώ να το πω κιόλας. Παρά τις προσπάθειες του σκηνοθέτη και του συνεργείου να τις εξηγήσουν ότι ο υπερβολικός αυτός ο αριθμός θα κατέστρεφε τον αριθμό της πλοκής, εκείνη παρέμενε ανελέητη. Τελικά, να τα πούμε κι αυτά, η σειρά δεν προβλήθηκε ποτέ. Η πλατφόρμα στην οποία

0: την έστειλαν και τα λοιπά, έκρινε πως οι αμέτρητες και προκλητικές σκηνές φιλιού παραβίαζαν τους κανόνες του περιεχομένου και το θέμα θεωρείται λήξαν. Τώρα το απόλαυσε, δεν το απόλαυσε, αυτά ήταν ένα άλλο ζήτημα.
1: Εντελώς.
0: Εντελώς.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Άστο. Άστο, να πάει άστο. Τώρα θα πάμε αλλού. Θα πάμε λίγο να χαλαρώσουμε. Να ακούσουν και πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Έχει διαλέξει ωραίο τραγουδάκι.
1: Ναι, πάντα.
0: Πάντα.
1: Πάντα. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Για να ακούσω τι θα
1: βάλω. Γιατί είναι και 15.
0: Ναι.
1: Θα βάλω το καλό παιδί. Ένα από τα καλά παιδιά του ελληνικού μουσικού πενταγράμμου. Ευαίσθητο. Έχει πειραματιστεί πάρα πολύ σε πάρα πολλές διαφορετικές έτσι μουσικές
0: εναλλακτικές. Ναι, ναι, ναι.
2: Όταν άνοιξες τα μάτια σου.
1: Και στην προκειμένη περίπτωση μας τραγουδάει για τη μισή καρδιά.

0: Μέχρι να ολοκληρώσει η Ιωαννίτσα, γιατί της έβαλε εγώ κάτι δύσκολο, με τη μισή καρδιά εδώ μαζί. Ιωαννίτσα.
1: Ακούω.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω. Τι να κάνω, Παναγία μου, τι να κάνω.
0: Ναι.
1: Ναι. Το κάνω.
0: Θες να πούμε Θεία Κατίνα?
1: Όχι.
0: Τι θέλεις να πούμε?
1: Θέλω να πω ότι οι αράχνες μεγέθους μπάλας του τένις κάνουν επιδρομή σε σπίτια στην Αγγλία.
0: Πάμε στις αράχνες.
1: Ναι. Τα νοικοκυριά στη Βρετανία καλούνται να προετοιμαστούν, λέει, για την εποχή των αραχνών, καθώς τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να αυξηθούν οι εμφανίσεις τους μέσα στα σπίτια. Γιατί ο Σεπτέμβριο σημαντικό.
0: Ναι. Πώς έχουμε εμείς δηλαδή το καλοκαίρι τις κατσαρίδες.
1: Ακριβώς.
0: Έχουν αυτή τις αράχνες.
1: Αντί γεια σου. Λοιπόν.
0: Εντάξει, δεν ζούνε και.
1: Είναι η εποχή.
0: Ταραντούλες όμως.
1: Μπάλα του τένις, λέει. Ναι. Το μπάλα του τένις, ναι, είναι και μικρούλι.
0: Δεν είναι, παιδί μου, η.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι. Θα πω λοιπόν εγώ. Γιατί τις πολύ τις αγαπώ.
0: Τις αραχνούμε.
1: Δεν ακούγεται από τη φωνούλα. Είναι η περίοδος του ζευγαρώματος, η οποία διαρκεί και μέχρι τα μέσα του Οκτωβρίου.
0: Οι οποίες κουβαλούν πάνω τους τα μωρά, έτσι, και μπορεί να χτυπήσει αράχνη και να δεις εκατομμύρια.
1: Να φεύγουν προς όλες τις κατευθύνσεις.
0: Γι' αυτό είναι σαν μπάλα του αυτού που είπε.
1: Τα αρσενικά είναι τα μεγάλα. Τα αρσενικά αναζητούν θηλυκά τα οποία παραμένουν στο επιτοπλίστων σε ένα σημείο. Οι αρσενικές αράχνες, ορισμένες από αυτές, μπορούν να φτάσουν και τα 10 εκατοστά περίπου. Δηλαδή όσο η διάμετρος μιας μπάλας του τένις. Ωστόσο, λέει, παρά το μέγεθός τους, για να, έτσι, να ησυχάσουμε λίγο αυτοί που τέλος πάντων σκοπεύουν να, να ταξιδέψουν προς την γυραιά Αλβιώνα, οι ειδικοί λένε ότι οι περισσότερες αράχνες στη Βρετανία είναι κίνδυνες για τον άνθρωπο. Οι περισσότερες θα κρατήσω εγώ. Έτσι. Πάντως δίνουν και οδηγίες. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, ναι, να μην αφήνετε τα πράγματα στη μέση, να φωτίζετε το σπίτι σας, γιατί αυτές προτιμούν τα σκιερά μέρη. Και να βάζετε και λεμονοφλούδες ή πορτοκαλοφλούδες σε σημεία που μπορεί να έρθουν.
0: Και πολλές γυναίκες χαρακτηρίζουν κάποιοι αράχνες. Και ότι πιάστηκαν στους
1: μαύρες χείρες.
0: Έτσι, γεια σου.
1: Ναι, είναι και.
0: Ήθελα να το πεις εσύ.
1: Ναι, ναι. Πάει αλλού αυτό.
0: Άσχετο. Ναι. Όμως η αράχνη είναι ένα έντομο.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο έχει συνδυαστεί αρνητικά με το γυναικείο φύλο.
1: Ναι. Αδιάφορο μου κάνει.
0: Και
1: είναι απολύτως εξιστικό.
0: Ναι.
1: Δεν και καταλαβαίνω.
0: Και μένα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, γδύθηκε μία κυρία.
0: Λες και όλοι οι άλλοι είναι άγιοι, ας πούμε.
1: Μιλάω και το συγκεκριμένο σχόλιο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Έχουμε πανί μουσικό από κάτω και δεν ακούω εγώ κάτι.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει. Γεια σου. Λοιπόν, γδύθηκε λοιπόν μια κυριούλα.
0: Γύρε γιατί ακούς τους ανέμους.
1: Και ξάπλωσε για ηλιοθεραπεία στη μέση του αυτοκινητοδρόμου. Μια κυρία στη Μόσχα αποφάσισε, διότι ήταν λίγο υψηλές οι θερμοκρασίες, να κάνει ηλιοθεραπεία στη μέση ενός πολυσύχναστου αυτοκινητόδρομου. Και σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, η κυρία φαίνεται να γδύνεται, με το μαγιό της βεβαίως, και να απλώνει την πετσέτα της.
0: Ναι, μέχρι που μπουζουριάστηκε.
1: Και να ξαπλώνει στη διαχωριστική νησίδα, αφήνοντας τους έκπληκτους και διερχόμενους οδηγούς, θαυμαστές κατά τα άλλα, να κάνουν τα δικά τους. Η ασυνήθιστη ηλιοθεραπεία, ωστόσο, δεν κάτσε πολύ, διότι κάποια στιγμή έφτασε στο σημείο η αστυνομική και, όπως είπε πολύ γλαφυρά η κυρία Γούρνα, την μπουζουριάσανε.
0: Κοίταξε να δεις, μπορεί να προκαλέσεις και πολύ άσχημο δυστύχημα, όχι ατύχημα.
1: Να είναι προσεκτικός ο άλλος και να κοιτάει τον δρόμο του.
0: Ναι, να έχει τέτοιο φαινόμενο μπροστά του με το μαγιό και θα κοιτάξει το δρόμο.
1: Εγώ.
0: Διότι οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η κυρία δεν ήταν και μία οποιαδήποτε κυρία.
1: Ήταν εντυπωσιακή, έλεγε.
0: Έτσι, μπράβο. Οπότε.
1: Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία κτίζει τον πρώτο ουρανοξύχτη με πάνω από ένα χιλιόμετρο ύψος. Και ήδη έχουν φτάσει στα 454 μέτρα. Το Τζέντα Τάουερ έχει φτάσει ήδη στον 100.
0: Εκατοστό.
1: Εκατοστό 13ο όροφο.
0: Μάλιστα.
1: Και συνεχίζει να ανεβαίνει με στόχο να ξεπεράσει τα 1000.
0: Wow.
1: Και να γίνει το υψηλότερο βεβαίως
0: κτίριο. Και εκεί που καμαρώναμε εμείς για το ελληνικό, μας,
1: ναι,
0: ήρθανε,
1: καλά.
0: Μας βγήκανε στη στροφή οι Σαουδάραβες.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, όταν ολοκληρωθεί η τεράστια κατασκευή αυτή η Τζέντα, όπου ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί το 2028. Ακόμα δεν έχουν πει, να τονίσω, το ακριβές της ύψος. Εντάξει, το πάνε και λίγο έτσι, κρατάνε και λίγο.
0: Είναι την καβάντζα.
1: Θα είναι 1000 πλάς, τέλος πάντων, έτσι. Είναι η αλήθεια ότι το ύψος αυτό δημιουργεί μια σειρά από πρωτόγνωρες τεχνικές προκλήσεις, καθώς η κατασκευή πρέπει να αντέχει τους ισχυρούς ανέμους και τις ακραίες συνθήκες που μπορούν να επικρατήσουν σε ένα τέτοιο υψόμετρο.
0: Και τους σεισμούς.
1: Το εσωτερικό του ουρανοξύστη προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για διάφορες χρήσεις, από κατοικίες και γραφεία μέχρι ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και εμπορικούς χώρους.
0: Αυτά είναι.
1: Με άλλα λόγια, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένας κάθετος μικρόκοσμος και όχι απλά ως ένα κτίριο το οποίο θα καταγράψει ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Ναι. Εντυπωσιακό κατά τα άλλα.
0: Εγώ ναι, αλλά αρκεί να μην κάνει σεισμό και να μην είμαι μέσα.
1: Δεν νομίζω ότι εκεί έχουν πολλούς σεισμούς.
0: Μία αν κάνει όμως.
1: Ένα να κάνει θα βρεθούν. Πού είπες, στην Τζέντα? Ναι, Ινδίες.
0: Πάμε διαφημίσεις.
1: Φύγαμε.
0: Έτσι, φύγαμε.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8. Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 247 47 και 697 388 84. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
4: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
3: And I will be the best.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
1: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
1: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 9711.
1: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210 69 454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου Κλίμης.
10: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Μασουλάει, σας το λέω, μασουλάει. Στο τελευταίο ημίωρο δεν μπορεί να μιλήσει.
1: Ψεύδεται.
0: Ναι. Θα βγάλω βιντεάκι, παιδιά. Θα τη βγάλω βιντεάκι. Δεν μπορώ, το Ιωαννάκι μου θέλει την αγάπη.
1: Συγγνώμη, αλλά με φροντίζει και μου πήρε ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης. Να το αφήσω εγώ το κουλούρι.
0: Όχι, καρδιά μου.
1: Ναι, αλλά με δίνεις.
0: Γιατί εσύ δεν με δίνεις? Μ' αφήνεις?
1: Μόνιμα.
0: Οπότε γιατί να σου κάνω εγώ τη χάρη? Α, ό,τι δίνεις παίρνεις, λένε.
1: Λοιπόν, σε
0: πάμε
1: θέλω...
0: στη Θεία Κατίνα.
1: Σε θέλω σε πάληξες τώρα, διότι
0: πάντα
1: έχουμε...
0: είναι.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά τώρα ειδικό σου. Γιατί ο πρώτος ο οποίος μας έστειλε μηνυματάκι είναι ο Χρήστος. Και ο Χρήστος...
0: Γεια σου, βρε Χρήστο.
1: Γεια σου, Χρήστο.
0: Χριστάρα.
1: Χριστάρας.
0: Τι έπαθες, Χριστάρα?
1: Ετός 39.
0: Τι σε βρήκε?
1: Ιωάννες. Πριν από 2 χρόνια, χώρισα από μια γυναίκα που αγαπούσα πολύ. Ο χωρισμός...
0: Και γιατί χώρισες, βρε?
1: Κάτσε, βρε. Άφησε να μιλήσει το αγόρι. Λοιπόν, ο χωρισμός ήταν δική της απόφαση. Μου είπε ότι δεν με βλέπει πια ερωτικά και ότι θέλει να ζήσει τη ζωή της. Δεκτών. Πέρασα δύσκολα, αλλά κάποια στιγμή προχώρησα. Μπράβο, Χρήστο. Τώρα έχω γνωρίσει μια άλλη γυναίκα και είμαι πραγματικά καλά. Χίλια μπράβο, Χρήστο.
0: Και γύρισε.
1: Λοιπόν. Το έμαθε η πρώην μου και ξαφνικά άρχισαν να εμφανίζονται στη ζωή μου. Μηνύματα, τι κάνεις, παλιές φωτογραφίες, τραγούδια που ακούγαμε μαζί, μέχρι και μου λείπεις. Της είπα ότι είμαι σε σχέση και μου απάντησε: δεν σου ζήτησα να χωρίσεις. Το περίεργο είναι ότι όταν ήμουν διαθέσιμος δεν με ήθελε. Τώρα που δεν είμαι, με θέλει πίσω. Εγώ ακόμα έχω αισθήματα, αλλά δεν θέλω να γκρεμίσω κάτι καλό για μια γυναίκα που με άφησε. Τι κάνω, Ιωάννες? Την αγνοώ ή της δίνω μια δεύτερη ευκαιρία?
0: Για κάτσε, βρε Χριστάρα τώρα. Περίμενε τώρα, Χριστάρα, γιατί μου είπες...
1: Κάτσε, σοβάρεψε.
0: Τι μου είπες να είμαι? Συγκεντρωμένη μου.
1: Στις επάλξεις.
0: Στις επάλξεις. Λοιπόν, τώρα που είμαι στις επάλξεις, Χριστάρα, άκου. Μη μας δουλεύεις τώρα, γιατί αν σκέφτεσαι...
1: Συγγνώμη, Χριστό.
0: Συγγνώμη, Χριστάρια, αλλά περίμενε. Ή σκέφτεσαι να γυρίσεις την πρώην... Ή αγαπάς πολύ την νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δηλαδή σε πόσα ταμπλό θες να το παίξεις και εσύ?
1: Όχ,
0: να τα. Πάρτα. Τι θέλω εγώ και είμαι σε επάλξεις? Γιατί δεν το ράβω? Χριστάκο μου, γλυκέ μου αν το πάρω.
1: Έτσι, τα γλυκολοκάντου ήθελε, ο Χρήστος είναι.
0: Λοιπόν, γλυκέ μου με τα λουδάκια σου. Εδώ είμαστε εμείς, στηρίξου πάνω μας να πέσουμε όλοι παρέα. Γιατί έτσι μας βλέπω να καταλήγουμε. Και κυρίως μην δώσεις στίγμα στις δύο κυριούλες. Ποιοι θα σε συμβουλέψουν? Και μας περιμένουν τίποτα από κάτω στην είσοδο.
1: Και μας αρχίσουν στις γρήγορες.
0: Έτσι, μπράβο. Οι κυριούλες και έχουμε τίποτα μαλλιοτραβήγματα και δεν τα μπορώ. Διότι στοιχίζει το μαλλί.
1: Μπορώ να πω τώρα κάτι εγώ?
0: Εγώ θα πω.
1: Να πεις.
0: Χρήστο. Το γίδι αρνί δεν γίνεται.
1: Αυτό είναι δεδομένη φράση, Χρήστο. Την έχουμε ακούσει όλοι επαναλαμβανόμενα, να ξέρεις. Λοιπόν, είναι του μπαμπά της κυρίας Γουρνά έκφραση.
0: Αληθινή.
1: Την οποία, αληθινή, βεβαίως, βεβαίως. Εγώ δεν είπα ότι έχει
0: λοιπόν,
1: κάποιο
0: Χριστάκο
1: ψέμα.
0: Λοιπόν, Χριστάκο μου, τον χαρακτήρα της στον έδειξε όταν ήσασταν μαζί. Η πρώτη κυρία. Αν εσύ, αγόρι μου, τώρα είσαι ευτυχισμένος με τη σχέση που έχεις...
1: Έχει αισθήματα, λέει.
0: Για την πρώην.
1: Ναι.
0: Αυτό σου λέω.
1: Εκεί τον τρώει. Τον τρώει. Στη γωνία.
0: Στη γωνία τον τρώει. Γι' αυτό σου λέω, αγαπητέ μου Χριστό, μην κάνεις στην κοπέλα που είσαι τώρα ευτυχισμένος ό,τι σου έκανε η πρώην που νομίζεις ότι τρέφεις αισθήματα, γιατί όταν θα γυρίσεις πάλι σαν λεμονόκουπα θα σε πετάξει.
1: Είναι πολύ πιθανό. Με το θεωρούμε δεδομένο.
0: Πολύ πιθανό.
1: Πολύ πιθανόν.
0: Πάντως, ο άνθρωπος γεννιέται, δεν φτιάχνεται.
1: Έτσι.
0: Σε κάποια πράγματα. Και επειδή οι γυναίκες...
1: Σταματώ.
0: Οι γυναίκες είναι πολύ περίεργα όντα και τη μία μπορεί να σου κάνουν τα γλυκά μάτια και την άλλη να σου κλείσουν την πόρτα στη μούρη.
1: Στα λέει η γυναίκα τώρα, έτσι, να έχεις το νου σου.
0: Ακριβώς γι' αυτό του τα λέω, mm-hmm. παιδί. Στη μούρη όμως και να μην ξέρεις και από πού σου ήρθε.
1: Mm-hmm.
0: Και γιατί σου ήρθε.
1: Mm-hmm.
0: Απλά γιατί στο μυαλό της σκάλωσε και είναι πανεύκολο να τεινάξει την μπάγκα στον αέρα. Η μπάγκα είσαι εσύ, Χριστό. Λοιπόν, και τα αισθήματά σου. Λοιπόν, καλό είναι να το σκεφτείς πολύ σοβαρά.
1: Ωραία. Να πω εγώ τώρα.
0: Όλο δικό σου.
1: Όλο δικό σου. Λοιπόν, εάν υποτεθεί ότι ήταν μόνος του, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι λίγο πιο διαλλακτικός. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα μπορούσε να είναι πιο επίοικης, ας πούμε, να δώσει και μια δεύτερη ευκαιρία. Αλλά αν ήταν μόνος του. Από τη στιγμή που έχει βρει μια άλλη κοπέλα και με την οποία είναι πολύ καλά, είναι χαρούμενος και τα συναφή.
0: Είναι πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Που είσαι μαζί, που συνομιλείς, που όταν σε κάνει χαρούμενο. Όταν δεν σε φορτώνει, που λέμε.
1: Ναι.
0: Όταν δεν σε πιέζει ψυχικά και πνευματικά του τι κάνω λάθος.
1: Και νιώθεις και μια ασφάλεια μαζί
0: του. Τι κάνω λάθος και δεν περνάμε καλά.
1: Ναι.
0: Νιώθεις εσύ τις τύψεις. Πού πας, αγόρι μου?
1: Ναι, όχι, αγόρι μου. Κάτσε τα βουλάκια σου, παιδάκι μου.
0: Δεν...
1: Είναι
0: πολύ fake ο κόσμος μας, Χριστό. Mm. Είναι πολύ fake. Και τις κόκκινες σημαίες τις σήκωσε η πρώτη κοπελιά.
1: Red flags.
0: Ναι, mm-hmm. Η κυρία Αγγλικού. Λοιπόν, σου τις έχει σηκώσει και εσύ έτρεχες να τις προσπεράσεις. Αφού κατάφερες και τις προσπέρασες και είσαι normal κάπου, μείνες αυτό το κάπου. Μείνε, αγόρι μου. Έλα, σου αφιερώνω το επόμενο τραγούδι πριν πάμε στην άλλη ιστορία, για να δεις ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που λέει η Ανούλα. Τα πιο σημαντικά. Κράτα το αυτό που θα σου πει.
2: Εγώ γουστάρω αυτό. Τη ζωή.
0: Αυτό.
2: Κι έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα. Κι όταν στα σύννεφα πετάω κι όταν κυλιέμαι.
0: Τι θες τώρα?
2: Απατώ.
0: Αν πετάς στα σύννεφα θέλεις να γυρίσεις πίσω στο...
2: Εγώ για
0: στη χλαπάτσα.
2: Βάζω και με

Σήμερα θα κυκλοφορήσει και το νέο κομμάτι της Άννας Βύση, φυσικά σε στίχους και μουσική του Νίκου Καρβέλα. Όχι γιατί ο τίτλος

0: Αυτά τα ωραία λοιπόν από την Άννα Βύση και από τον Χρήστο. Και συνεχίζουμε, Ιωάννα, με την άλλη ιστορία μας.
1: Νομίζω ότι θα πω, έχω άλλες δύο ιστορίες.
0: Οκ, okay, αν προλάβουμε.
1: Δεν θα προλάβουμε, οπότε πηγαίνω στην τρίτη κατευθείαν.
2: Όλα, μωρό μου, όλα για όλα. Εκεί που βγαίνουνε του είναι μας καλό.
0: Για πάμε στην τρίτη λοιπόν.
1: Λοιπόν, η τρίτη υπόθεση, η οποία ουσιαστικά αναφέρεται ως δεύτερη στην προκειμένη περίπτωση, γιατί ίσως να μας πάρει λίγο χρόνο παραπάνω. Είναι χωρίς όνομα, γιατί το όνομα της κοπέλας που μου την έστειλε ήταν ιδιαίτερο και μου ζήτησε να μην το αναφέρω.
0: Οκ, okay, σεβαστό απόλυτα.
1: Η αδελφή μου θέλει να πάρει τον άντρα μου.
0: Α, πολύ ωραία κατάσταση.
1: Κορίτσια, είμαι 49 ετών και έχω μια αδελφή 2 χρόνια μικρότερη. Πάντα είχαμε μια περίεργη σχέση, αγαπιόμασταν, αλλά υπάρχει ένας ανταγωνισμός που δεν παραδεχόμαστε ποτέ. Είμαι παντρεμένη εδώ και 12 χρόνια και μέχρι πρόσφατα πίστευα ότι ο γάμος μου ήταν καλά. Τον τελευταίο καιρό όμως παρατηρώ κάτι που με έχει αναστατώσει. Η αδελφή μου τηλεφωνεί συνέχεια στον άντρα μου. Στην αρχή έλεγα ότι είναι φυσιολογικό, είμαστε οικογένεια. Μετά άρχισε να του στέλνει προσωπικά μηνύματα, να του ζητάει τη γνώμη του για τα προβλήματά της και να του λέει πράγματα που δεν είχε πει σε μένα. Πριν λίγες μέρες είδα ένα μήνυμα που μου πάγωσε το αίμα. Του έγραφε «Μακάρι να είχα έναν άνθρωπο σαν και σένα στη ζωή μου». Τον ρώτησε τι συμβαίνει και μου είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα και ότι εγώ υπερβάλλω. Της τηλεφώνησα και μου είπε ότι ζηλεύω τον άντρα μου χωρίς λόγο. Το πρόβλημα είναι ότι από τότε που ο άντρας μου έχει γίνει πιο... Ότι από τότε που, που έχουν αρχίσει όλα αυτά, ο άντρας μου έχει γίνει πιο απόμακρος μαζί μου, ενώ εκείνη συνεχίζει κανονικά να τον ψάχνει. Δεν έχω αποδείξεις ότι έχει γίνει κάτι, έχω όμως ένα ένστικτο που δεν με αφήνει ήσυχη. Και τώρα έχω ένα τεράστιο δίλημα. Αν αντιμετωπίσω την αδελφή μου και τελικά δεν συμβαίνει τίποτα, μπορεί να καταστρέψω τη σχέση μας. Αν όμως κάνω ότι δεν βλέπω, φοβάμαι ότι μια μέρα μπορεί να είναι πολύ αργά. Ιωάννης, πού τελειώνει η αδελφική οικειότητα και πού αρχίζει η προδοσία?
0: Δεν, εγώ, εδώ. Ιωάννα μου, δεν μπορώ να το διανοηθώ. Έχω ακούσει διάφορα τέτοια τρελά, βέβαια.
1: Ναι.
0: Έχω ακούσει και μεταξύ μητέρας και...
1: Ναι, εντάξει, έχουμε ακούσει.
0: Έχω ακούσει τα πάντα.
1: Ναι. Είναι σοβαρό το δίλημα.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Καλό είναι να απευθυνθεί σε κάποιο ειδικό θεσμό.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ λεπτό το θέμα. Και σίγουρα δεν είναι για ελαφρά την καρδία.
1: Συμβουλή
0: και σχολιασμό.
1: Ναι. Ωστόσο, τις κάνουμε το χατήρι και το αναφέρουμε. Είναι σοβαρό το ζήτημα το συγκεκριμένο. Προφανώς και χρειάζεται βοήθεια και από κάποιον ψαγμένο ειδικό. Έτσι,
0: και δεν θα ξεκινήσεις σε καμία περίπτωση από την αδερφή. Άποψή μου. Θα ξεκινήσεις από το σύζυγο.
1: Ναι.
0: Γιατί στο σώμα σου ρέει ίδιο αίμα με τις αδελφές σου.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Από την άλλη, έχεις ακούσει και πολύ άγριες περιπτώσεις μεταξύ αδελφών.
0: Ναι. Γι' αυτό δεν θέλω.
1: Γι' αυτό δεν θέλεις και να το πιάσεις κιόλας.
0: Καθόλου.
1: Έτσι. Από την άλλη πλευρά, θα πω εγώ ότι τα μηνύματα στέλνονται,
0: ναι,
1: σε μία
0: μισό λεπτό. Ευθύνεται και ο σύζυγος, έτσι.
1: Όταν η πορτούλα, το παραθυράκι, η καραμάδα είναι ανοιχτούλα, οπότε δεν έχει μπει το αντίστοιχο...
0: Όριο.
1: Όριο. Αλλά αυτό είναι μια εικασία.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Εικασία νούμερο 978.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορούν να γίνουν πραγματικά 977 εικασίες στην προκειμένη κατάσταση. Καλό είναι να μην μένουμε στις εικασίες. Από την άλλη, αντιλαμβάνομαι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται μόνιμα σε μια κατάσταση φόβου, σε μία κατάσταση ενστικτόδους εγρήγορσης, δεν περνάει καλά. Οπότε ναι, θα συμφωνήσω με την Ιωάννα και θα πω ότι χρειάζεται να απευθυνθεί σε κάποιον άνθρωπο που θα μπορούσε να τη βοηθήσει επί της ουσίας.
0: Πάμε λοιπόν, γιατί προλαβαίνουμε και την άλλη υπόθεση.
1: Η Γιάννα, συνονόματι, λίγο διαφορετικά. Ο άντρας μου, συγγνώμη, είναι τέλειος, αλλά εγώ βαριέμαι τη ζωή μου. Λοιπόν, η Ιωάννα και η Ιωάννα μας αναφέρει εκείνη. Είμαι 46 και είμαι παντρεμένη εδώ και 19 χρόνια. Ο άντρας μου είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Δεν με έχει απατήσει, δεν με έχει προσβάλει, δουλεύει, με στηρίζει, είναι καλός πατέρας. Αν τον περιγράψω σε μία φίλη, θα μου πει τι άλλο θέλεις. Κι όμως, εγώ νιώθω ότι έχω σβήσει. Η ζωή μας είναι δουλειά, σπίτι, υποχρεώσεις, λογαριασμοί, τηλεόραση και ύπνος. Δεν τσακωνόμαστε, αλλά ούτε και ανυπομονούμε να δούμε ο ένας τον άλλον. Στις ιδιαίτερες στιγμές μας έχουμε φτάσει σχεδόν στο μηδέν. Λίγους μήνες πριν γνώρισα έναν άνθρωπο μέσα από τη δουλειά. Δεν έχει γίνει κάτι μεταξύ μας, αλλά υπάρχει ένα βλέμμα, μια ένταση, μια προσμονή. Και μόνο που τον βλέπω, ξανανιώθω σκυρτήματα. Δεν ξέρω αν έχω ερωτευτεί εκείνον ή αν έχω ερωτευτεί την εκδοχή, ακούτε τι ωραία που το θέτει, την εκδοχή του εαυτού μου που βλέπω όταν είμαι μαζί του. Και σε ρωτά, να τα τεινάξω όλα στον αέρα επειδή μου λείπει το πάθος ή να κάτσω στα αυγά μου και να εκτιμήσω αυτό που έχω. Τώρα, κορίτσι μου, τι να σου πω τώρα.
3: Εδώ...
1: Τι κάνουμε, κορίτσι μου. Ναι.
3: Γιάννα μου... Δεν θέλω να σε συμβουλέψω.
1: Γιάννα μου...
3: Δεν θέλω.
1: Γιατί, κοπελίτσα μου...
3: Γιατί δεν κάθεσαι στα αυγά σου, αγάπη
1: γιατί,
3: μου.
1: Γιατί, κοπελίτσα μου, γιατί η μάνα μου σε τρώει το κεφαλάκι σου.
3: Λοιπόν, υπάρχει οικογένεια.
1: Παιδιά.
3: Και αφού υπάρχει οικογένεια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όποιος έχει οικογένεια δεν μπορεί να ερωτευτεί, αλλά πρέπει σίγουρα να τα βάλει κάτω, πολύ σοβαρά, πρώτα απ' όλα με τον εαυτό του, σε δεύτερη φάση με τον σύντροφό του, σε τρίτη φάση με τα παιδιά του, δηλαδή να πάει τμηματικά τη ζωή του. Και τελευταία.
1: Με διαβαθμίσεις δηλαδή.
3: Έτσι, μπράβο, αλλά με σοβαρότητα για να ξέρει τι μπορεί να κερδίσει και τι μπορεί να χάσει, κάνοντας ένα βήμα διαφορετικό από αυτό που ζει τώρα. Πρέπει να το έχει σκεφτεί το τι πάει να κάνει.
1: Πάρα πολύ σοβαρά.
3: Και πρέπει να ξέρει ότι ενδέχεται να αποτύχει.
1: Έτσι, μπράβο. Απεγκλωβίζοντας τις αποφάσεις της αναφορικά με την οικογένειά της.
3: Δεν είναι λίγοι αυτοί που έφυγαν.
1: Έτσι.
3: Αλλά το μετάνιωσαν.
1: Έτσι.
3: Γι' αυτό λοιπόν καλό θα είναι, εφόσον υπάρχει οικογένεια και εφόσον είμαστε ενήλικες και τα μυαλά δεν είναι στα κάγκελα, να τα βάλουμε κάτω σε κουτάκια στο μυαλουδάκι. Γιατί η απόφαση μας
1: επηρεάζει πολύ κόσμο.
3: Ακριβώς. Και δεν θα σου πούμε εμείς ποια θα είναι αυτή. Αλλά η απόφασή σου, όπως και τα νομίσματα, έχουν πάντα δύο όψεις. Είσαι έτοιμη να ρισκάρεις? Γιατί ρίσκο θες να πάρεις?
1: Εγώ ξαναείπα, πρέπει να απεγκλωβίσει τις αποφάσεις της από το οτιδήποτε καινούριο εντός εισαγωγικών μπορεί να συμβαίνει στη ζωή της. Άσχετα από αυτό πώς θα λειτουργούσε, γιατί αυτό είναι και ένα έναυσμα, σωστά.
3: Mm-hmm.
1: Της δίνει το έναυσμα αυτή τη στιγμή, mm-hmm. της δίνει την όθηση.
3: Mm-hmm.
1: Αν λοιπόν απεμπλακεί από αυτό, νομίζω θα είναι πιο ξεκάθαρη η απόφασή της. Την οποία και βεβαίως δεν μπορούμε να πάρουμε εμείς, γιατί εμπλέκεται πάρα πολύ κόσμο.
3: Αν έχω καταλάβει, δεν έχει μπει σε εμπλοκή.
1: Όχι, δεν έχει μπει.
3: Άρα λοιπόν.
1: Φαντάζεται.
3: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει εμπλοκή, αλλά υπάρχει καθημερινή επαφή εφόσον μιλάμε για ίδιο εργασιακό.
1: Είναι στην δουλειά.
3: Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ πως τα κουτάκια είναι η λύση.
1: Ναι. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ να μας απαντούσε και να μας έλεγε,
3: ναι,
1: αν είναι κάτι το οποίο είναι άσχετο το ένα με το άλλο.
3: Δηλαδή είναι αποφασισμένη. Και ναι, μιλάει και για μια ζωή και για αγάπη.
1: Ναι.
3: Απλά η ρουτίνα είναι αυτή που,
1: ναι,
3: έχει σκοτώσει,
1: ναι, ναι, ναι,
3: τον αρχικό ερωτά της.
1: Ναι. Χωρίς να δικαιολογώ την κατάσταση.
3: Εγώ πάλι δεν θα δικαιολογήσω ούτε και αυτήν. Συγγνώμη φίλοι μου, αλλά όταν χάνεται η σπίθα, δεν φταίει ποτέ μόνο ο ένας.
1: Ποτέ δεν φταίει ο ένας γενικώς.
3: Πάντα φταίνε και οι δύο. Μήπως να αναζητήσεις μέσα στο ίδιο στο σπίτι τη λύση, μέσα στον ίδιο στον εαυτό.
1: Ακριβώς.
3: Μήπως πρέπει να κοιταχτείς τον καθρέφτη, να δεις και εσύ τα δικά σου λάθη. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να ρίξουμε στους άλλους το βάρος της ευθύνης. Αλλά ποτέ δεν φταίει μόνο ένας. Όποιο και αν είναι το τελικό αποτέλεσμα.
2: Τι έχω πάθει και πεθαίνω αν δεν σε δω. Και το αγγίγμα σου τους.
3: Και τώρα εγώ τι να σου πω που θα βλέπεις το πάθος σου κάθε μέρα.
2: Δεν γνωρίζω.
1: Που πάει και τα βρίσκει κυρίες και κύριοι. Δηλαδή αλήθεια τώρα. Πάει και τα βρίσκει ταιριαστά. Είδατε, καθίσει το είδος του. Και να μην πω τώρα.
2: Σαν τη ροή του ρολογιού που...
1: Και γουρνάς τις μουσικές.
2: Αν η ζωή για μας το γράφει.
3: Αν το γράφει.
2: Πράξεις τελικά σαν το ξηράφι.
3: Έτσι κόψε με σαν το ξηράφι.
2: Αυτή η καρδιά στο υπογράφει.
3: Στο υπογράφει.
2: Πέφτω για σένα στη φωτιά. Τι έχω πάει.
3: Πάντως η μία στο υπογράφει. Για την άλλη δεν είσαι σίγουρη. Του συζύγου.
1: Τι
3: το άλλο δεν το έχει ζήσει.
1: Όχι, ρε, σίγουρα.
3: Άρα
1: με εικασίες. Νούμερο 1233.

0: Ωραίος, ο Γιώργος Κακοσέως.
1: Μια χαρά.
0: Μας πήγε μέχρι το τέλος της εκπομπής.
1: Φτάσαμε.
0: Όπου πρέπει να αποχαιρετήσουμε τους φίλους και τις φίλες. Τις φίλες
1: Ωστόσο,
0: και τους φίλους.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το απογευματάκι.
0: Είναι
1: σήμερα απογευματάκι.
0: Στις
1: 12 και 2.
0: Εντελώς μεσημεράκι θα το πω εγώ.
1: Εντελώς.
0: Μεσημεράκι.
1: Θα είμαστε εδώ.
0: Θα είμαστε εδώ. Και αύριο.
1: Και αύριο.
0: Τρίτη. Λοιπόν, να είστε όλοι και όλες καλά.
1: Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.
0: Και μείνετε συντονισμένοι εδώ στο κανάλι Ένα Καλαμάτα.
1: Στους 94 και 8.
0: Γεια σας.
1: Bye-bye.
2: Κανάλι Ένα Καλαμάτας στους 94 και 8.
3: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Η ώρα είναι 2. Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού.

0: μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων, παροχή διαδικτυακών μαθημάτων, υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας, πάντα στο πλευρό των μαθητών, με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior, αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος, ο κοινός μας στόχος.
1: Travel the world and speak to everyone.
2: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
1: And I will be the best.
0: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπολής.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπολής.gr.

Κάθε βράδυ σε περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
6: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
7: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 2763-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
8: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 2721 087 164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Η ώρα είναι 2:30.
12: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

ψυχές. Ποτέ δεν έμαθα τους λόγους. Πέρασα νύχτες φυλακές.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
5: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
4: And I will be the best.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42. Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210 97.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση ερκοντήσεων, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
7: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πλιγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
6: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
7: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
7: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
6: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27 210 26 179.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
9: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.βιβλιοπολης.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.βιβλιοπολης.gr. Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Travel the world and speak to everyone.
4: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
3: And I will be the best.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
5: Φαντάσου! Ένα λευκό πιάτο, σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
5: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

βρεθήκα μετά. Ανάβει θλίψη με στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
4: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27 240 27 270.
7: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
4: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
3: And I will be the best.
5: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27 220 22 064 και 25 925 και στο www.πατσαβούρας.gr. πατσαβούρας.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
1: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Η ώρα είναι 5.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
12: Άδειες και...

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνη σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών, με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και ένα γνωστήριο Άνοδος Junior, αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και ένα γνωστήριο Junior, Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά, 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος, ο κοινός μας στόχος.
3: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23-778 και 21-132.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Η ώρα είναι 5:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
1: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
2: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
1: Θανόπουλο Σέρβις.
2: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Η ώρα είναι 6.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
6: Υπάρχει μια στενότερη σχέση μεταξύ των δύο συλλόγων, η οποία βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την ειλικρινή δέσμευση της Dubai BC στις θεμελιώδεις αξίες της EuroLeague, τονίσουν στην ανακοίνωσή τους οι Ερυθρόλευκοι. Στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι Κυπέλλου κόντρα στο Βόλο συμπεριλήφθηκε ο Ρωμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος ενεργοποιείται ξανά μετά τον... Ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουμε στο Champions League. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι να βρισκόμαστε εδώ στο κορυφαίο επίπεδο. Το αξίζαμε με την προσπάθεια των παικτών μας. Δεν είμαστε εδώ όμως μόνο για τη συμμετοχή. Θέλουμε να κυνηγήσουμε κάθε παιχνίδι. Θα εξετάσουμε τον κάθε αντίπαλό μας. Γνωρίζουμε ωστόσο ότι όλοι θα είναι πάρα πολύ δυνατοί. Είναι σημαντικό ότι παίζουμε στην έδρα μας, καθώς ο κόσμος μας βοηθάει πάρα πολύ. Είναι ο 12ος παίκτης, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολης στη συνέντευξη τύπου της πρεμιέρας της SAEK στη League Face του Champions League εναντίον της LASK στη Νέα Φιλαδέλφια. Είμαστε πάρα πολύ ανυπόμονοι και χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Όλα τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα και εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Είμαι σε μια πολύ καλή φόρμα εγώ, αλλά και ολόκληρη η ομάδα, όλη η επιθετική της ομάδας είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Το χαμένο πέναλτι με τον Όφη μου έδωσε έξτρα κίνητρο και είμαστε έτοιμοι για το αυριανό μάτς, ανέφερα από πλευράς των ποδοσφαιριστών ο Μπαρνάβας Βάργκα. Στην αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι Κυπέλλου με τον Βόλο συμπεριλήφθηκε ο Ρωμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος συνεργοποιείται ξανά μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αγίου Μπελκαμπή. Ο Ουκρανός αποτελεί το πρώτο φαβορή για να αντικαταστήσει τον Μαροκινό στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Πιθανότητες έχει και ο Ρόκα. Εκτός έμειναν η Ορτέγκα, Ντάνι Γκαρθία για λόγους ξεκούρασης και τραυματίες Πιρόλα και Ρόκα. Ικανοποίηση επικράτησε στον Παναθηναϊκό μετά τη χθεσινή νίκη επί του ΠΑΟΚ. Την παρθενική του συμμετοχή μετά την επιστροφή του στους Πράσινους πραγματοποίησε ως αλλαγή ο Αζεντίνου Νάι, ο οποίος αμέσως μετά το τέλος του αγώνα επισκέφθηκε στο νοσοκομείο των συμπατριώτων του Άγιο Μπελκαμπή. Τον Μιχάλη Ματσούκα όρισε η ΕΠΟ για την εξαναβολή σε αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κυφσία την Πέμπτη στο ΑΚΑ. Αναβρασμός επικρατεί στον ΠΑΟΚ και τη διαιτησία του χθεσινού ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Είναι απίστευτο ότι δεν παρενέβη το ΒΑΡ στη φάση του Εντιαγέ. ανέφερε ο Αλέσιο Λύση. Αγωνία με τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος θα υποβληθεί την Τρίτη σε μαγνητική τομογραφία με τον τραυματισμό του στον Αστράγαλο στα τελευταία λεπτά του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Βαρύ διάστρεμα είναι η πρώτη εκτίμηση, η οποία αν επιβεβαιωθεί θα τον αφήσει εκτός δράσης για ένα με 1,5 μήνα. Την πρώτη προπόνηση με το δικεφάλαιο του Βορρά πραγματοποίησε ο Ντιέγκο Κώστα. Για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού κινητού, ο Άρης, ο οποίος εξετάζει ποδοσφαιριστές και για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ηρακλή στην Τρίπολη, στο παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής Super League, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Εκτός έμειναν οι τραυματίες Μπαρτόλο και Παπαδόπουλος για τους Αρκάδες. Ο Ιουτζένιο Σένα θα αντικαταστήσει τον Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Γυρεού. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3 περιγραφήνου Κατσάτσου. Στην απόκτηση του 29χρονου μεσοπιθετικού Κέρβιν Αντράντε με τη μορφή δανεισμού από τη Μακάμπι Τελαβίβ προχωράει ο Βόλος. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η δράση στην πρώτη αγωνιστική της Super League 2. Στις 4 Μάρκο Παντσεραϊκός. Μάρκο Παντσεραϊκός 1-0. Τελικό αποτέλεσμα. Άθενς Καλυθέα νίκη Βόλου 2-0 στο ημίχρονο. Και Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς σε εξέλιξη στο 1-0. Για τέταρτη αγωνιστική της La Liga, στις 8 παίζουν Χετάφε Θέλτα και στις 10.30 Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Στην τρίτη στροφή της Serie A, στις 7.30 Κάγιαρι Λέτσε και στις 10.15 Ουντινέζε Λάτσιο. Όλο και πιο πιθανή είναι η ακύρωση του Super Cup της EuroLeague, που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 18 με 19 Σεπτεμβρίου στο Abu Dhabi λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, κυρίες, δεσποινίδες, κύριοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, 7 λεπτά μετά τις 6. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους σας. Σήμερα είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου του 2026.

Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Και φυσικά παρέα με όλους εσάς εκεί έξω.

Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος. 6-98-45-21-8-21. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας.

στον απόϊχο της τρίτης αγωνιστικής, φίλες και φίλοι, της Super League. Είχαμε Βόλος Ολυμπιακός το Σάββατο 1-1. Είχαμε τον τραυματισμό εκεί του Αγίου Μπαλκαμπή. Πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε περαστικά. Πραγματικά ήταν σοκαριστικό ό,τι είδαμε το Σάββατο. Και όταν βλέπεις έτσι παίκτες να τραυματίζονται, να υποφέρουν, εύχομαι να μην ξαναδούμε κάτι τέτοιο. Περαστικά και στο Γιαννούλη, ο οποίος θα υποβληθεί σε μαγνητική αύριο μετά τον τραυματισμό στον Αστράγαλο. Και μια όμορφη εικόνα βέβαια με τον Ουναΐ του Παναθηναϊκού μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ να πάει στο νοσοκομείο και να κάνει μια ανάρτηση να επιστρέψει, που έλεγε να επιστρέψει σύντομα πιο δυνατός. Περαστικά λοιπόν και σε αυτό το μεγάλο παίκτη, τον LKB. Όντως ευχόμαστε να επιστρέψει πιο δυνατός. Δυστυχώς έχει και αυτά το ποδόσφαιρο. Πολύ κρίμα πάντως για όποιον παίκτη τραυματίζεται.

0: Τώρα με τον Ηρακλή που κλείνει την τρίτη αγωνιστική. ΑΕΚ Ηρακλής καταιγιστική ΑΕΚ 5-0. Την Κυριακή Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Όφη και Φυσιά 2-0. Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2. Μεγάλη νίκη του Πανετολικού απέναντι στη Λιβαδιά. Έχει 3-3. Και Παναθηναϊκός νικητής στο μάτς με τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι 3-1. Αυτή την ώρα διεξάγεται το μάτς του Αστέρα Άκτορ με τον Ηρακλή. Ο Νίκος Κατσάτσος το παρακολουθεί και θα μας ενημερώνει καθ' όλη τη διάρκεια του μάτς. Έχουμε και κάποια εξέλιξη εκεί. Νίκο, μας ακούς? Καλησπέρα, καλό απόγευμα μάλλον.
1: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της Ιντερφέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Από την Τρίπολη παρακολουθούμε ζωντανά τον αγώνα Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Ο αγώνας ο οποίος λύγει και την τρίτη αγωνιστική της Super League, που μάλιστα.
0: Έτσι όπως το είπες φίλε, εγώ νόμιζα ότι λύγει τώρα, γιατί τώρα ξεκίνησε.
1: Είναι ουσιαστικά ο αγώνας που κλείνει την αυλαία, να το πούμε πιο σωστά, όπου βρισκόμαστε στο 12ο λεπτό. Προηγείται ο Ηρακλής 1-0 με τον γκολ του Μπαρθένας, του Εκστρέμ, όπου μάλιστα σε κάποια φάση εξετάστηκε η φάση από τους διαιτητές και ακυρωθεί εξ αρχής τον γκολ για υποψία offside, ωστόσο δεν υπήρχε κανένα offside, τέλος καλό, όλα καλά, και έτσι ο Ηρακλής προηγείται με 1-0 στην Τρίπολη. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, πάμε να πούμε λίγο γρήγορα τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Θα ξεκινήσουμε με τους γηπεδούχους. Για τον Αστέρα, την ομάδα του κύριου Αντωνόπουλου, έχουμε και λέμε, ο κύριος Αντωνόπουλος κατεβάζει την ομάδα με ένα σύστημα 4-2-3-1, με τον Χατζημανουήλ στο τέρμα, δεξί μπακ τον Κότσιρα, αριστερό τον Μέντες, δύο στόπερ τους Σίλβα και Μπόρσον, Γκονζάλες και Γκουρμπέλη στα δύο αμυντικά χαφ, Μπουζούκη στη θέση 10, ο Κέτου στο δεξί άκρο της επίθεσης, στο αριστερό άκρο ο Ορόσκο και στην κορυφή ο Ρικαρντίνιο. Τώρα για τον Ηρακλή, την ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος Βάλτερ Ματσάρη είναι τιμωρημένος, οπότε στον πάγκο βρίσκεται ο βοηθός του, ο Ιουτζένιο Σένα. Κατεβάζει την ομάδα με το σύστημα 4-3-4-3, όπως είπε και στους δύο αγώνες των πρώτων δύο αγωνιστικών της Super League. Αθανασιάδης στο τέρμα, Φούρος, Ρος και Πίνα στα στόπερ, δεξί wing back ο Σόρια, αριστερό wing back ο Νανού, τα δύο χαφ είναι ο Τσουρλής και ο Καϊπουέ. Ο Κόλιτς βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Ο Μπαρθένας, ο σκόρερ του γκολ, ο σκόρερ της αναμέτρησης, στο αριστερό άκρο της επίθεσης και στο δεξί άκρο της επίθεσης ο Νίζε.
0: Πάντως τώρα είναι καθημερινή σήμερα, Νίκο. Δεν βλέπω και πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο, να σου πω την αλήθεια.
1: Εντάξει, λογικό το θεωρώ. Είναι Δευτέρα, είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδος. Για την ακρίβεια η δεύτερη, αλλά ας πούμε εμείς ότι είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδας, καθώς είναι και η μέρα που αρχίζουν οι δουλειές, αρχίζουν
0: εργάσιμη, βέβαια.
1: Οπότε τα χαρτιά είναι μόνο η δεύτερη μέρα. Τώρα με τον Ηρακλή να πάει να φεύγει από τα δεξιά με τον Κάρλες Σόρια. Κάρλες Σόρια, ο οποίος είναι και αρχηγός της αναμέτρησης, ο πρώην δεξιός οπισθοφύλακας του Βόλου, ο οποίος έτος αγωνίζεται για τον γυραιό στην επιστροφή του Ηρακλή επτά από 9 χρόνια στην μεγάλη κατηγορία, μία από τις πιο ταλαιπωρημένες ομάδες της Ελλάδος.
0: Όπου είχε βρεθεί, ίσως μάλιστα, και αδικημένη ομάδα θα έλεγα εγώ.
1: Συμφωνώ μαζί σου Σάκη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το αν είναι αδικημένος ο Ηρακλής ή όχι. Μάλιστα είχε βρεθεί να αγωνίζεται και στο γάμα τοπικό της ΕΠΣ Μακεδονίας, ενός προσφυγικών σωματείων Μακεδονίας, λόγω των χρεών, με την ονομασία Αθλητικός Σύλλογος Ηρακλής, μια ομάδα που διαχειριζόταν στην γάμα κατηγορία της ΕΠΣΗΜΗ το τμήμα βόλεϊ. Διαχειριζόταν την ομάδα όταν ο Ηρακλής είχε υποβαστεί την γάμα κατηγορία, ωστόσο αυτές οι μέρες ανήκουν στον παρελθόν, καθώς ο Γυραιός βρίσκεται στην μεγάλη κατηγορία. Έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα στην αναμέτρηση, καθώς προηγείται και 1-0, αλλά έχουμε τον Μπουζούκι να έχει την κατοχή τώρα και τον Αστέρα. Ο Μπουζούκης τώρα θα δώσει την μπάλα από τα αριστερά, εκεί όπου αριστερά βρίσκεται ο Μέντες. Μέντες δίνει στον Κετού, είναι τώρα μια σέντρα από τα αριστερά, δεν υπάρχει όμως κανένας, εκεί βρίσκεται μόνο ο Ρος, ο οποίος θα απομακρύνει. Δεν θα απομακρύνει όμως τελείως, καθώς είναι ο Νανού από αριστερά. Τώρα απομακρύνει ο Ρος και δεν καταφέρνει ο Κόλιτς να κρατήσει την μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

0: και έχουμε πλάγια από τα δεξιά όπως επιτίθεται ο Αστέρας Τρίπολης, ο Αστέρας Άκτορ. Και τώρα έχουμε τώρα με την, τον Γκονζάλες να έχει μπάλα στην κατοχή του, να δίνει από τα αριστερά στον Μέντες και Μέντες τώρα από τα αριστερά θα πάει προς τα δεξιά στον Σίλβα, Σίλβα στον Μπόρσον. Μπόρσον Κότσιρας και Μπόρσον πάλι, τώρα έχει την μπάλα ο Κουρμπέλης όμως. Ο Κουρμπέλης θα δώσει από τα δεξιά. Γίνεται μια σέντρα, η μπάλα περνάει από όλους από τα δεξιά όπως βλέπετε η ομάδα της Τρίπολης και έχουμε την κατοχή για τον Ηρακλή. Να πούμε λίγο και να θυμίσουμε στον κόσμο ότι το διακύβευμα είναι μεγάλο, καθώς οι δύο ομάδες διεκδικούν την πρώτη τους νίκη στην φετινή Super League, καθώς ο Αστέρας έχει ξεκινήσει με δύο ήττες σε ισάριθμους αγώνες, 3-1 από τον Πανετολικό και 1-0 από τον Ολυμπιακό. Από τον Πανετολικό έχασε το Αγρίνιο, από τον Ολυμπιακό έχασε στην Τρίπολη, ενώ ο Ηρακλής ιτήθηκε 4-0 από την ΑΕΚ στην πρώτη αγωνιστική στην Νέα Φιλαδέλφια, ενώ έφερε ισοπαλία 1-1 στο Πανθεσσαλικό στάδιο με τον Βόλο. Είναι το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που ο Ηρακλής αγωνίζεται ως φιλοξενούμενος.
1: Ο Αστέρας ο οποίος έχει κάνει, Νίκο, και καλές θα έλεγα μεταγραφές, επιστροφή Κουρμπέλη, επιστροφή Κότσιρα, έτσι, ο Μπουζούκης. Και να πω λίγο και αν μου επιτρέψεις και λίγο την έχεις ανοιχτό μικρόφωνο και την βαθμολογία. 3-3 έχει κάνει ο Πανετολικός μέχρι τώρα. 9 βαθμούς. Η ΑΕΚ έχει στραβοπάτημα όπως και ο Ολυμπιακός είναι στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα με 7. 6 ο Παναθηναϊκός με ένα παιχνίδι λιγότερο και είναι η μοναδική ομάδα που αν κερδίσει την Πέμπτη το μάτς με την Κηφισιά θα είναι και αυτός στο 3-3. 5η θέση ο Άρης με 6 όσο και ο ΠΑΟΚ και ο Όφη που είναι. 5η ομάδα του Άρη, 6η ομάδα του ΠΑΟΚ, 7η η ομάδα του Όφη. Ο Βόλος στην 8η θέση με 2 βαθμούς. 9η θέση ο Ατρόμητος με 1 βαθμό. Όσους και η Καλαμάτα που είναι στη 10η θέση και η Κηφισιά που είναι στην 11η και ο Ηρακλής που είναι στη 12η και από εκεί κάτω κανένα βαθμό. Ο Αστέρας 13η θέση παίζει τώρα βέβαια και ο Λεβαδιακός επίσης με 0 βαθμούς. Συνεχίζεις Νίκο.
0: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 19ο λεπτό. Το Αστέρας Ηρακλής παραμένει στο 0-1. Από το 10ο λεπτό και τον γκολ του Μπαρθένας. Να πούμε στον κόσμο ότι η τελευταία φορά που αναδείχθηκε κάποιος νικητής ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν στις 3 Απριλίου του 2016 όταν στο Καφτατζόγλιο στάδιο ο Αστέρας επικράτησε 1-0 του Ηρακλή για την σεζόν 2015-16 όταν ο Ηρακλής είχε. Ήταν ουσιαστικά η πρώτη σεζόν του Ηρακλή έπειτα από την άνοδο το 2015 που ανέβηκαν μαζί με την ΑΕΚ την ίδια σεζόν. Ενώ στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις που δώσανε στην Super League τη σεζόν 2016-17 είχαμε δύο ισοπαλίες, 1-1 στο Καφτατζόγλιο και 2-2 στο Τρίπολη. Να πούμε ότι για τους φίλους του Ηρακλή όταν ακούνε το όνομα του Αστέρα Τρίπολης δεν σκέφτονται και τα καλύτερα, δεν τους έχετε και καλύτερη εικόνα, καθώς γιατί? Θυμόμαστε το 2011 όταν είχε υποβιβαστεί στα χαρτιά όταν είχε υποβαθεί στο γήπεδο ο Αστέρας Τρίπολης, ο Ηρακλής δεν κατάφερε να πάρει την αδειοδότηση και ενώ είχε μαζέψει 35 βαθμούς ενώ ο Αστέρας είχε μαζέψει 31 στην σεζόν 2010-2011, είχε μείνει κατηγορία δηλαδή ο Ηρακλής λόγω αδειοδότησης και οικονομικών προβλημάτων του 2011, μια, αν μπορεί να πει κάποιος, σκανδαλώδης χρονιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς είχαμε και το σκάνδαλο Κοριόπολης εκείνη τη χρονιά, υποβιβάστηκε ο Ηρακλής. Και δεν ήταν η μόνη ομάδα που υποβιβάστηκε, καθώς είχαμε και τον υποβασμό, εντάξει, λόγω του σκανδάλου Κοριόπολης, όμως τον υποβασμό της Καβάλας και του Ολυμπιακού Βόλου, που μάλιστα ο Ολυμπιακός Βόλου είχε και συμμετοχή στα play-off, αλλά και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις την επόμενη σεζόν. Μέχρι που η UEFA τον απέκλεισε λίγες μέρες πριν δώσει αγώνα play-off με την Paris Saint-Germain για την είσοδο στους ομίλους του Europa League. Δηλαδή, για να καταλάβεις Σάκη, γιατί το πήγαμε και λίγο παραπέρα, ότι ο Ηρακλής έπεσε στη θέση του Αστέρα Τρίπολης, να σου το πω πιο απλά.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Και δεν μπορούμε να πούμε ότι οι φίλοι του Ηρακλή έχουν και την καλύτερη εικόνα για τον.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
3: Βρεμωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
5: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
6: Φτιάχνουμε για σας χυλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο, ολικής και νηστίσιμα.
5: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
6: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Στα 282 έναντι Παλαιού Εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
7: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-24242.
9: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
10: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
9: And I will be the best.
11: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
12: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
14: Όλοι την προσκυνάνε.
13: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
14: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
15: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
16: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
17: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
18: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
19: Τηλέφωνο 27210-87164.
20: Ανοιχτά όλη μέρα.
21: Pet Market Σπυρόπουλος.
22: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
23: Η ώρα είναι 6:30.
24: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
25: Έχουμε Αλφα παντού.
24: Δηλαδή?
25: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
26: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
1: 943 698 45 21 821 είναι ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Καλησπέρα να πω στη φίλη μας την Βίκη. Καλησπέρα επίσης στο φίλο τον Βαγγέλη από το Κάτω Εγάλαιο. Καλησπέρα και στην Γεωργία. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που είναι αυτή την ώρα συντονισμένοι εδώ σωστά στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε και πάλι στον Νίκο Κατσάτσου. Πριν όμως να σας πω, 72ο λεπτό, η Καλυθέα προηγείται της νίκης Βόλου για την Super League 2 με 2-1 και επιστροφή στον Νίκο Κατσάτσο. Αστέρας Τρίπολης, Ηρακλής. Κοντεύουμε στο ημίωρο. Έχουμε χάσει κάτι, Νίκο?
0: Το μόνο που είχαμε χάσει ήταν μια ευκαιρία στο 27ο λεπτό με κεφαλιά του Ρικαρντίνιο. Αποκρούει ο Αθανασιάδης και συνεχεία με δεύτερη προσπάθεια πιάνει την μπάλα στην αγκαλιά του. Οπότε είχαμε ευκαιρία για τον Αστέρα Τρίπολης, ωστόσο δεν άλλαξε κάτι. Το 0-1 παραμένει στην Τρίπολη. Και έχουμε τώρα από τα δεξιά που να πάει να φύγει ο Γυραιός με τον Κάρλες Σόρια. Ωστόσο η μπάλα που μαθαίνεται από τον Μέντες. Με τον Κάρλες Σόρια. Τώρα η μπάλα από τα δεξιά. Και γίνεται εκεί πέρα η λάθος πάσα από τον Καϊμπουέ και πάει να φύγει τώρα με τον Αστέρα Τρίπολης με τον Μπουζούκι. Ο Μπουζούκης κατεβάζει πάρα πολύ ωραία. Και δίνει από τα δεξιά τώρα. Πήγε να γίνει προσποίηση από τον, Ορόσπο. Ωστόσο δεν κατάφερε εκεί πέρα να βγάλει κάτι. Η κατοχή τώρα είναι για τον Ηρακλή προς το κέντρο του γηπέδου. Με τον Καϊμπουέ, τον Γάλλο μέσο, να δίνει από τα αριστερά την μπάλα, να τη δίνει στον Πίνα. Ο Πίνα τη δίνει στο Ρος. Και ο Ρος τη δίνει στον Βούρο. Πραξιτέλης Βούρος. Θα δώσει στον Κάρλες Σόρια που είναι από τα δεξιά του και τώρα ξανά ο Ρος. Ρος, Καϊμπουέ, ξανά Ρος. Με τον Πίνα να δίνει από τα αριστερά τώρα στον Νανού και εν τέλει να κρατάει ξανά ο Πίνα, ο οποίος στην πρώτη αγωνιστική σκοράρει και ένα πολύ όμορφο γκολ με την ΑΕΚ, αλλά ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ την ώρα που έκλεψε την μπάλα, αν θυμόμαι καλά ήταν από τον Κοϊτά που την είχε κλέψει και κερδίσει το φάουλ. Τέλος πάντων δεν έχει σημασία, συνεχίζουμε με τον Κετού να φεύγει από τα αριστερά. Κετού ο οποίος κρατάει πάρα πολύ ωραία, κάνει μια συρτή σέντρα, κοντράρει μπάλα και έχουμε πλάγιο για τον Αστέρα Τρίπολης από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Αρκαδίας. Ο Γιώργος Αθανασιάδης δίνει τις απαραίτητες οδηγίες. Να πούμε ένα πολύ ενδιαφέρον γεγονός, καθώς Βασίλης Χατζημανουήλ και Γιώργος Αθανασιάδης, που είχαν περάσει και οι δύο αμφότεροι από την ΑΕΚ, μάλιστα υπήρχε και σεζόν 2020-21 που ήταν και οι δύο γραμμένοι στο ρόστερ του Δικεφάλου, σήμερα βρίσκονται αντίπαλοι. Και μάλιστα ο Χατζημανουήλ έχει και μια εμφάνιση με την Φανέλα της ΑΕΚ σεζόν 2021-22 όμως, όταν είχε μπει αναγκαστικά στην αναμέτρηση ως βασικός εναντίον του Ατρομήτου τον Φεβράριο του 2022. Ξένα πριν το οποίο κατάφερε να κρατήσει το 0, σημάστηκαν το διπλωτήριο. Και γίνεται πολύ ωραία, πολύ ωραίο passing game από τους παίκτες του Ατρομήτου. Εκεί όμως είναι ο Κάρλες από του Ατρομήτου, του Αστέρα Τρίπολης, όπου έχουμε τον Κάρλες Όρια σε ετοιμότητα. Και τώρα έχουμε τον Σίλβα. Σίλβα, ο οποίος δίνει από το αριστερό στον Μέντες. Μέντες δίνει στον Γκοντζάλες. Γκοντζάλες τώρα δίνει στον Μπόρσον. Μπόρσον στον Σίλβα. Η μπάλα βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου με τον Γκοντζάλες. Γκοντζάλες τώρα βγάζει από τα δεξιά στον Κότσιρα. Κότσιρας, ο οποίος επέστρεψε στον Αστέρα Τρίπολης. Θα δώσει την μπάλα πίσω στον Μπόρσον. Μπόρσον δίνει στον Κουρπέλη. Κουρπέλης κρατάει ακριβώς τη σέντρα. Κάνει πολύ ωραία βαθιά παγιά. Για δεύτερη παγιά ο Αστέρας με τον Μπουζούκι και φεύγει τώρα στην κόντρα επίθεση ο Ηρακλής. Στην κόντρα επίθεση με τον Μπαρθένας. Μπαρθένας κρατάει, κάνει μια σέντρα από τα αριστερά, δεν προλαβαίνει κανέναν όμως. Πήγε να προλάβει εκεί πέρα, πήγε να προλάβει εκεί πέρα ο Νίζε, ωστόσο δεν ήταν αρκετές οι δυνάμεις που βάλει στο τρέξιμο, καθώς πιο γρήγορος ήταν ο Μπόρσον στη φάση και απομάκρυνε. Την πάρει τώρα στον Γκοντζάλες. Γκοντζάλες, πολύ ωραία προσποίηση. Με τον Κάρλες Όρια να παίρνει από τα δεξιά. Κάρλες Όρια εναντίον του Κετού. Ο Κετού, ο οποίος κόβεται, ο Κετού, ο οποίος καταφέρει να κόψει τον Κάρλες Όρια στο 34ο λεπτό. Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής στο 0-1. Και έχουμε τώρα ξανά τον Αστέρα στην κατοχή, καθώς δεν είχε αποτέλεσμα το πλάγιο του Κάρλες Όρια. Και έχουμε τον Μπόρσον. Μπόρσον δίνει από τα δεξιά στον Κότσιρα. Κότσιρας ανεβαίνει τη γραμμή της σέντρας και δίνει στον Μπουζούκι. Μπουζούκι, ο οποίος έχει κατέβει σε ρόλο αμυντικού χαφ για να βοηθήσει στην επίθεση της ομάδας της Αρκαδίας. Κουρμπέλης θα ξαναδώσει μπάλα στον Μπουζούκι. Μπουζούκης δίνει στον Κότσιρα. Κότσιρας πήγε να δώσει προς τον Ορόσκο. Κόβεται, δεν κερδίζει φάουλ.
1: Νίκο, θύμισε μας το λεπτό που βρισκόμαστε.
0: 35ο λεπτό, Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής 0-1 και πάει να φύγει στην κοντρα επίθεση ο Ηρακλής. Ωστόσο υπάρχει διακοπή στον αγώνα.
1: Ωραία, θα εκμεταλλευτούμε.
0: Καθώς υπάρχει ένα φάουλ.
1: Θα εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή. Θα έχεις ανοιχτό μικρόφωνο και μας διακόπτεις ανά πάσα στιγμή. Να πάμε εμείς τώρα να περάσουμε, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ με τον Μάριο Μαντσάλκο που είναι στην παρέα μας. Μάρια, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Σάγκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Τι γίνεται?
1: Καλά, εσύ πώς είσαι φίλε, καλή εβδομάδα κιόλας.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε, ναι, έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, είναι εβδομάδα.
2: Εδώ, παρακολουθώ. Να ξέρεις.
1: Λίγο, μια ματιά. Λίγο, ναι. Να πούμε στους φίλους ότι είμαστε στο 78ο λεπτό, είναι στο 2-1. Παραμένει Καλυθέα, προηγείται της νίκης Βόλου με 2-1. Και να θυμίσω τελικό Μαρκό Παντσερεκός 1-0. Λοιπόν, είναι εβδομάδα Champions League. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, είναι εβδομάδα Champions League. Αύριο η ΑΕΚ 8 παρατέταρτο υποδέχεται τη ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σήμερα ολοκλήρωσε την προπόνησή της χωρίς το Θωμά Στακώσια. Δεν βγήκε στο 15 λεπτό ανοιχτής προπόνησης που είναι ανοιχτή για τους εκπροσώπους του τύπου. Η απουσία του γεννά ερωτηματικά. Μένει να δούμε αν στην πορεία υπάρξει κάποια σχετική ενημέρωση από την ΠΑΕ και αν η συμμετοχή του σε αυριανό παιχνίδι είναι τελικά αμφίβολη. Αν δηλαδή θα παίξει ή όχι. Αν δεν παίξει, τη θέση που θα πάρει ο Μπρινιόλι κατά τα δοκάρια.
1: Το λόγο δεν τον έχετε μάθει από τη
2: μεριά. Το λόγο όχι, δεν τον έχουμε μάθει τουλάχιστον για την ώρα. Να πούμε ότι ήταν μια προπόνηση στις αρχές της προπόνησης πάντα οι παίκτες είναι χαλαροί, κάνουν και τις πλάκες τους. Μία από αυτές υπάρχει μια εικόνα, μια χαρακτηριστική εικόνα που ο Γιώβιτς έχει πιάσει ένα από τα μπέκ και προσπαθεί να βρέξει τους συμπαίκτες του. Καλό είναι αυτό γιατί γίνεται μια... φεύγει το άγχος. Μιλάμε για ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ, η τελευταία συμμετοχή της ΑΕΚ σε Champions League ήταν το 2006.
1: Ναι, μιλάμε για 20 χρόνια πίσω, φίλε.
2: 20 χρόνια πίσω, μιλάμε, τότε είχε κερδίσει τη Μίλαν το 1-0, για όσους θυμούνται, με το Φίγε Λίμπρε, το γκολ του Σέζαρ, σε έναν όμιλο Μίλαν Λίλ Άντερλεχτ, όταν η ΑΕΚ είχε καταφέρει να μαζέψει 8 βαθμούς. Υπήρξε μια συνέντευξη τύπου πριν την προπόνηση με τον Μάρκο Νίκολιτς να τονίζει μεταξύ άλλων ότι έχουμε ομάδα να παίξει παραπάνω από 8 παιχνίδια. Αναφέρθηκε στο παιχνίδι, ότι δεν θα αλλάξουμε την τακτική, το στυλ ή το μοντέλο παιχνιδιού μας. Σε κάποιον βαθμό αυτό εξαρτάται από το δικό μας ρυθμό και πρέπει να έχουμε το δικό μας στυλ. Αν προσαρμόζεσαι συνέχεια στον αντίπαλο, τότε εσύ τι είσαι. Και είναι λογικό. Σχολίασε και την επιστροφή του Λιούμπισης, ότι ήταν σημαντικό κομμάτι της ομάδας πέρυσι. Υπήρχε ένα κομμάτι της σεζόν που βοήθησε πολύ.
1: Ναι, και έρχεται ως αντίπαλος τώρα.
2: Ακριβώς, και πλέον έρχεται ως αντίπαλος, παρόλο που είναι δανεικός από την ΑΕΚ στην ΛΑΣΚ. Θυμίζω 500.000 ευρώ το ενίκιο και 2,5 εκατομμύρια ευρώ είναι η οψιόν. Δεν είναι υποχρεωτική. Αν δηλαδή δεν θέλει να τον κρατήσει η ΛΑΣΚ, δεν πληρώνει την οψιόν. Και ο Λιούμπιζιτς γυρίζει στην ΑΕΚ, όπως επιστρέφει, όπως όλα δείχνουν, και ο Ντέρεκ Κουτέσα, διότι οι συζητήσεις με τη Σερβέτ κατέληξαν σε ναυάγιο. Οι άνθρωποι της Σερβέτ έκαναν λόγο για ιατρικό πρόβλημα. Βέβαια, ζητούσαν να πληρώσουν και λιγότερα χρήματα από αυτά που τους πρότεινε. Τώρα, όταν έχει κάποιος ιατρικό πρόβλημα και λες ότι θέλω να δώσω λιγότερα χρήματα για να τον αποκτήσω, είναι λίγο ξύμορο. Παίζουν μπουνιές αυτές οι δύο δηλώσεις, κακά τα ψέματα. Όπως όλα δείχνουν, λοιπόν, ο Κουτέσα θα επιστρέψει στην ΑΕΚ. Το είχε προαναγγείλει και ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το παιχνίδι με τον Άρη, ότι μας είχε δώσει μια ιδέα στη συνέντευξη τύπου, ότι έρχεται ο Κουτέσα, επιστρέφει. Από τους ποδοσφαιριστές στη σημερινή συνέντευξη τύπου μίλησε ο Μπαράμπας Βάργκα για το αυριανό παιχνίδι. Έκανε λόγο ότι...
1: Μαρία, έχεις κοντά κάποιο ηχείο, κάτι, μιλάς από Bluetooth, γιατί κάνει ένα θόρυβο, λίγο είναι λίγο ενοχλητικό για τους φίλους.
2: Όχι, τίποτα. Α,
1: μάλιστα.
2: Τώρα είναι καλύτερα, μήπως να μετακινηθώ, δεν ξέρω. Ότι είμαι σε καλή φόρμα, είπε ο Βάργκα. Ότι το χαμένο πέναλτι στο τελικό του Super Cup με τον Όφη μου έδωσε κίνητρο. Και ότι είναι ανυπόμονος, όπως και οι συμπαίκτες του, και χαίρονται που μπήκαν στη League Phase. Θυμίζω, η είσοδος της ΑΕΚ στη League Phase της έφερε εγγυημένα τα πρώτα χρήματα, που είναι 23.256.900 ευρώ, και κάθε νίκη, θυμίζω, στη League Phase δίνει 2.100.000 ευρώ και κάθε ισοπαλία 700.000 ευρώ. Αυτό το λέω γιατί η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία, έχει τη δυνατότητα, αν όχι σε όλα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο σε όλα τα παιχνίδια να πάρει νίκες, καταλαβαίνεις ότι η αντίπαλη δεν είναι επεξεγέλασε, σε κάποια από αυτά να πάρει νίκες και να κάνει μια καλή πορεία. Τώρα,
1: αυτό είναι το ζητούμενο για την ΑΕΚ. Δεν το
2: ναι, το που μπορούμε να κρατήσουμε την καλή πορεία θα το δούμε στην εξέλιξη των αγώνων αυτών.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, δώσ' μου λίγα δευτερόλεπτα να πάμε και στα αγωνιστικά. Να πάμε λίγο στον Νίκο Κατσάτσο να μας ενημερώσει για την πορεία του παιχνιδιού και να επιστρέψουμε και πάλι στον Μάριο Ματσάκο. Νίκο.
0: Βρισκόμαστε στο 40 λεπτό, Αστέρας Τρίπολης Ηράκλης, το 0-1 παραμένει, την ώρα που έχουμε μια διακοπή, καθώς φαίνεται να είναι κάτω σε αγωνιστικό χώρο και του και πιάνει την αριστερή του γάπου και πιάνει το αριστερό του πόδι, αν είναι ο και του, δεν ήταν καλά ποιος ήταν, αλλά έχουμε παίκτη κάτω σε αγωνιστικό χώρο. Και αν μπορώ να δω καλά, αυτός που είναι, παίζει να είναι ο Σίλβα.
1: Με την ευκαιρία της διακοπής θα επιστρέψουμε και πάλι σε σένα, Νίκο, να πάμε να επιστρέψουμε στον Μάριο Μαντσάρκο. Μαρία.
2: Έλα, Σάκη μου.
1: Λοιπόν, να πάμε και στα αγωνιστικά. Δηλαδή.
2: Ναι, στα αγωνιστικά, από ό,τι βλέπω, από ό,τι μαθαίνω, δεν θα προχωρήσει σε πάρα πολλές αλλαγές ο Μάρκο Νίκολιτς. Δηλαδή, 1-2 θα είναι οι αλλαγές.
1: Πάντως η ψυχολογία
2: υπάρχει βέβαια και το ερωτηματικό με το 400, αν θα μπορέσει να αγωνιστεί ή όχι. Αν δεν μπορέσει, είπαμε τη θέση που θα πάρει ο Μπρινιόλι.
1: Ναι.
2: Η τετράδα της άμυνας θα είναι Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβα, Σπήλιος. Στα χαφ ο Μαρίνο είναι ο σίγουρος, ψάχνουμε τον παρτενέρ του, αν δηλαδή θα είναι ο Βιτάλης, ο Κάιρινεν ή ο Αριάγκα. Δεξιά ο Μάγερ, αριστερά όπως όλα δείχνουν ο Κοϊτά και στην κορυφή της επίθεσης Βάργα Γιώβιτς.
1: Με την ψυχολογία...
2: Δηλαδή είναι δύο με τρεις θέσεις που είναι ακόμα αμφίβολες.
1: Η ΑΕΚ πάει στο μάτς αυτό με την πολύ καλή ψυχολογία ύστερα από την νίκη απέναντι στον Άρη με το ευρύ σκορ, έτσι.
2: Ναι, πάει με μια πάρα πολύ καλή ψυχολογία. Πέτυχε 5 γκολ κόντρα στον Άρη, θα μπορούσε το σκορ να ήταν πολύ μεγαλύτερο. Ο Άρης μετά το 2-0 παραδόθηκε, θα μπορούσε να είχε μαζέψει κάπως την ομάδα του Μιχάλης Γρηγορίου. Είχε δώσει και κατοχή της μπάλας, είχε αφήσει και την μπάλα στον Άρη η ΑΕΚ, αλλά ο Άρης δεν ήξερε τι να την κάνει.
1: Ναι, είχε και πολλά αμυντικά προβλήματα ο Άρης.
2: Ναι, είχε την αφήσια του Φαπιάνο, γέννησε αναγκαστικά, έπαιζε στο περ μαζί με τον Μπόσκο Σούταλο.
1: Και όταν έχεις απέναντί σου Βάρκας και Γιώβιτς, ρε φίλε, δεν είναι και εύκολα τα πράγματα.
2: Ναι, αλλά ξέρεις τι, αυτός που ξεχώρισε όμως ήταν ο Μάγκερ. Δηλαδή δίκαια αναδείχθηκε MVP, είχε έναν ελεύθερο ρόλο στον αγώνα, από δεξιά που ξεκίνησε μεταφέρθηκε αριστερά, πήγαινε στο κέντρο, έκανε πραγματικά ό,τι ήθελε. Είχε αυτή την εντολή από τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει το ελεύθερο και νομίζω ότι οι δύο ασίστ του το δείχνουν, όλη η παρουσία του, αλλά πάνω απ' όλα το γεγονός ότι έκανε όλο τον κόσμο της ΑΕΚ που ήταν στο γήπεδο να σηκωθεί όρθιος και να το χειροκροτήσει.
1: Από κόσμο φαντάζομαι θα είναι γεμάτο γήπεδο, έτσι.
2: Από κόσμο αύριο θα είναι κατάμεστη η Αγία Σοφιά στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Χρειάζεται προσοχή, η ΛΑΣΚ δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Έχει έναν ποδοσφαιριστή που λέγεται Λάγκ, 24 ετών, έχει 9 γκολ σε 9 παιχνίδια. Από ό,τι έμαθα, μεσοδιθετικά είναι αρκετά γρήγορη και η Μπουκ την περίμεναν να αποκλειστεί από τη Celtic και την είχαν ως φιναλίστ του Europa League. Δεν ξέρω αν παίζει και αυτό ρόλο.
1: Εντάξει, όλα στο γήπεδο κρίνονται μάλλον.
2: Όλα στο γήπεδο κρίνονται. Όμως ο Μάρκο Νίκολιτς με τους συνεργάτες του την έχει μελετήσει την αυστριακή ομάδα. Φαντάζομαι θα δούμε κάποια πράγματα στο γήπεδο. Και στόχος της ΑΕΚ είναι να ξεκινήσει με το δεξί, δηλαδή με νίκη. Αν ξεκινήσει με νίκη η ΑΕΚ, παίρνει και ψυχολογία και θυμίζω το επόμενο παιχνίδι της Ένωσης στο Champions League είναι 14 Οκτώβρη με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge. Άρα λοιπόν και εκεί μπορεί να πάρει κάτι. Βέβαια υπάρχουν αγώνες μπροστά μας.
1: Μάλιστα, να θυμίσω ότι η επιστροφή της ΑΕΚ στα Αστέρια είναι αύριο στις 8 παρατέταρτο, σωστά?
2: Ακριβώς, 8 παρατέταρτο, ναι.
1: Εκεί θα είναι και ο Μάριος Μαντσάνκος, φαντάζομαι.
2: Όχι,
1: δεν θα είναι.
2: Εκεί δεν μπορώ, λόγω υποχρεώσεων δεν μπορώ να είμαι.
1: Θα είσαι όμως με την ψυχή σου εκεί.
2: Σίγουρα, ψυχή, καρδιά, μυαλό, αλλά εκεί θα είναι.
1: Το σώμα δεν θα είναι.
2: Το σώμα δεν θα είναι, ναι.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε και επίσης και ένα φίλο που ρωτάει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Είναι Γεωργίευ, Καλοσκάμες, Αλεξίου και Κουτέσα βέβαια που...
2: Ακριβώς.
1: Αυτή. Λοιπόν,
2: να πω ότι νωρίτερα 12 η ώρα αύριο το παιχνίδι της ΑΕΚ 19 με την αντίστοιχη της ΛΑΣΚ στο Σεραφείο για την πρώτη αγωνιστική της League Face έχουν τεθεί στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια. Όποιος θέλει, τα απλά εισιτήρια είναι 5 ευρώ, τα VIP είναι 15 ευρώ. Καλό θα είναι να βοηθήσουμε και αυτά τα παιδιά να τα στηρίξουμε.
1: Εννοείται, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Μαρία.
2: Καλή συνέχεια, Σάκη.
1: Να είσαι καλά. Ήταν ο Μάριος Μαντσάνκος, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Επιστροφή και πάλι, πάμε Τρίπολη, πάμε στον Νίκο Κατσάτσο. Τι έχουμε χάσει, Νίκο?
3: Τι έχουμε χάσει? Να σκεφτώ, τίποτα απολύτως. Δεν έχει γίνει κάποια σημαντική φάση. Είχαμε μείνει στη διακοπή που ο παίκτης ήταν κάτω εν τέλει, ήταν ο Κετού, αλλά δεν έχει κάτι σοβαρό. Και προηγουμένως υπήρχαν διαμαρτυρίες για ένα φάουλ που υποτίθεται έκανε ο Κάρλες Σόρια, αλλά στην πραγματικότητα αν κάποιος δει το replay θα δει ότι ο Κάρλες Σόρια είναι αθώος στην συγκεκριμένη φάση. Έχουμε κόρνερ τώρα από τα δεξιά προς επιθετικό του Ηρακλή και έχουμε επιθετικό φάουλ το οποίο κερδίζει η ομάδα του Αστέρα, το οποίο έκανε ο Πίνας στον Κουρμπέλη. Το 1-21 με το άλλο 21. μέσα στη μεγάλη περιοχή του Χατζη Εμμανουήλ.
1: Νίκο, σε χάσαμε, είσαι εδώ.
3: Σάκη.
1: Εδώ είσαι, σε ακούμε, χάθηκες για λίγο.
3: Λοιπόν, βρισκόμαστε, έχουμε συμπληρώσει, έχουμε περάσει το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχουμε μπει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Το 0-1 παραμένει για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Με τον Μπόρσον να κάνει μια βαθιά παγιά, θέλει να βρει τον Ρικαρντίνιο. Και έχουμε κόρνερ από τα δεξιά προσεπίστε, καθώς η μπάλα πρόλαβε να κοντράρει στον Πένια. Πίνα. Ο Πένια είναι τον οφύλακος του Παναθηναϊκού.
1: Εντάξει μωρέ, ένα φωνή είναι να αλλάζει.
3: Εντάξει. Τώρα στα ισπανικά το φωνή είναι... Ναι, το φωνή είναι, όχι, έχεις δίκιο. Ναι, φωνή είναι. Τι Πένια, τι Πίνα.
1: Το θέμα είναι να μην σε πιάσει καμιά πίνα τώρα εκεί που μεταδίδεις. Αυτό είναι το θέμα.
3: Εντάξει, μπορεί όμως ο Πένια να πεινά.
1: Σωστό.
3: Είδες.
1: Καλά το πας.
3: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την φάση την οποία είχαμε, έχει γίνει μια σέντρα από τα αριστερά. Μια κεφαλιά η οποία έγινε από τους παίκτες του Τρομήτου και συγκεκριμένα από το Αστέρα Τρίπολης. Και συγκεκριμένα από τον Αμόρεστο Καλά ήταν κεφαλιά από τον Κουρμπέλη. Ωστόσο καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου και έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής 0-1, με τον Ηρακλή να είναι πιο αποτελεσματικός, αλλά τον Αστέρα να έχει βγει σε περισσότερες επιθέσεις καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η φάση κλειδί ήταν το γκολ το οποίο πέτυχε ο Μπαρθένας στο 10ο λεπτό για να δώσει το προβάδισμα στον Γυραιό. Αυτό τα ολίγα.
1: Ωραία. Θα τα πούμε και πάλι με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Νίκος Κατσάτσος, τον ευχαριστούμε που ήταν μαζί μας στο πρώτο ημίχρονο του ματς Αστέρα Τρίπολης Ηρακλής. Θυμίζω, ημίχρονο 0-1 εκεί, στην Τρίπολη. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, Καλυθέα νίκη Βόλου, παραμένει το 2-1 για τη Super League 2.

πούμε πολύ καλή πρεμιέρα με το δεξί, θα έλεγα, για την ομάδα της Μαρκό στη Super League 2. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου ξεκίνησε με τον πλέον θετικό τρόπο τις φετινές αγωνιστικές υποχρεώσεις στη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος, επικρατώντας με σκόρ 1-0 του Πανσεραϊκού στο Μιχάλης Κρητικόπουλος, σε ένα έτσι αρκετά ισορροπημένο, θα έλεγα, παιχνίδι, δίχως πολλές μεγάλες φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. Το γκολ, να σας πω, που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Ελ Αραμπί στο 48 λεπτό με εκτέλεση πέναλτι μετά από μαρκάρισμα του Παντελάκη πάνω στον Σεμπά. Πάμε και λίγο στο μπάσκετ. Μετά από 5 χρόνια παρουσίας στον Παναθηναϊκό, ο Μάριος Γκριγόνης αποχώρησε φέτος το καλοκαίρι, επέστρεψε στη χώρα του και στις Άλγηρες για την τρίτη θητεία της καριέρας του στο σύλλογο του Κάουνας. Μιλώντας στο επίσημο site της Άλγηρες, λοιπόν, ο Μάριος Γκριγόνης μίλησε για αρκετά θέματα, πολλά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και για το πέρασμα του από τον Παναθηναϊκό, αλλά και για τις σχέσεις που είχε με τον Αταμάν. Για το καλοκαίρι του 2024, όταν τότε έχει μια πολύ δυνατή ομάδα ο Παναθηναϊκός, είπε πως μου είχαν πει και εμένα ότι ήμουν ελεύθερος να φύγω, αλλά είχα συμβόλαιο. Οπότε είπα: κάντε ό,τι θέλετε. Αργότερα μου είπαν ξανά ότι ήμουν ελεύθερος να φύγω και επέστρεψα ξανά. Υπήρχαν πολλοί τραυματισμοί στην αρχή της σεζόν. Θυμάμαι ότι ήταν εκτός ο Μίτογλου, ο Παπαπέτρου και ο Ερναγκόμεθ. Έτσι κατέληξε να παίζω 35 λεπτά ανά αγώνα. Έτσι γίνονται αυτά στον αθλητισμό. Βάζεις τα πρώτα σου σουτ και όλοι σου λένε πόσο καλός είσαι. Μετά συνεχίζεις να παίζεις. Στη συνέχεια ήρθε ο Ναν και μας ανέβασε σε άλλο επίπεδο. Έτσι δέσαμε ομάδα χωρίς κανόνες, χωρίς τίποτα. Απλώς έτσι βγήκε. Θυμάμαι όταν πήγαμε στο Final Four και ήμασταν πεπισμένοι ότι θα το κερδίζαμε. Ακόμα και όταν βρεθήκαμε πίσω με 15 πόντους απέναντι στη Ρεάλ στον τελικό, όλοι ήταν σίγουροι ότι θα νικήσουμε. Γι' αυτό λέω πως εξαιτίας εκείνης της στιγμής δεν μετανιώνεις που τραυματίστηκες ή που δεν έπαιζες. Τα αναπληρώνει όλα. Τον ρώτησαν για τις σχέσεις που είχε με τον Αταμάν, είπε πως θα ήθελα να μου βρείτε έστω έναν παίκτη που να έχει σχέση μαζί του. Αποστασιοποιείται πλήρως από τους παίκτες. Αυτή είναι η θέση που επιλέγει να κρατά. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Παράπονο και για τον τραυματισμό του, γιατί είπε ότι ήταν χάος, κανείς δεν οργάνωσε σωστά την αποκατάστασή μου, οπότε έπρεπε να συνεχίσω να ταξιδεύω μόνος μου στη Γερμανία. Πριν από την επέμβαση ήμουν ουσιαστικά παράλυτος, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα και δεν μπορούσα να πετάξω για τη Γερμανία. Έπρεπε να χειρουργηθώ εκεί. Μετά υπήρξαν διαφωνίες, ο δικός μου γιατρός έλεγε το ένα, ο γιατρός ομάδας κάτι άλλο. Ο τραυματισμός επιδεινώθηκε ξανά, μέχρι τότε μπορούσα να ταξιδέψω αεροπορικό στη Γερμανία και πέρασα εξ ολοκλήρου το καλοκαίρι εκεί. Σίγουρα έχω καλή σχέση με τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας, αλλά και τον ιδιοκτήτη. Είχα μια διαφωνία με τον γιατρό. Μίλησε και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Και από ό,τι διαβάζω, πολλά παράπονα για τον Αταμάν. Λέει να μιλήσω με ποιον. Όχι, λέει, γιατί τον ρώτησαν που είχε περιορισμένο χρόνο πέρσι. Και αν μίλησε με κάποιον, δεν λειτουργούν, λέει, τα πράγματα με τον Αταμάν. Είσαι εκεί και απλώς σκέφτεσαι ότι θα βοηθήσει στην προπόνηση, θα βοηθήσει στο πρωτάθλημα. Όταν σε χρειαστούν, θα σε καλέσουν. Υπήρχαν και φορές, λέει, που οδηγούσες προς το σπίτι μετά την προπόνηση και δεχόσουν ένα τηλεφώνημα. Έλα στο αεροδρόμιο, πρέπει να πετάξει το παιχνίδι. Ή πήγαινε στα αποδυτήρια 25 λεπτά πριν από ένα μάτς και θέλει να επιστολή και σου έλεγαν ότι σε χρειάζεται. Υπήρχαν τέτοιες καταστάσεις. Λέει, δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι παρόμοιο με το Ζέλικο. Υπήρχαν πολλά οργανωτικά ζητήματα τέτοιου είδους. Αυτά στις δηλώσεις που έκανε ο πλέον πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις

0: τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμαλίδι κασουτζούκια, μαχτουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα δελικατέσεν και παντοπολία. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Ακούσε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
3: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
2: Άλλαξα συνεργείο.
3: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
2: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
3: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
5: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
4: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
4: Τηλέφωνο 27240-27270.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69-454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Λίγο μετά τις 7, φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Επιστρέψαμε, Sports On Air Live, εδώ στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Με τον Σάγη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στη τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. (6) 9 39 9 43 9 43 είναι το Viber του σταθμού. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. 6 98 45 21 8 21, με απλή χρέωση μηνύματος, ο δεύτερος τρόπος.

0: Λοιπόν, ημίχρονο στο Αστέρας Τρίπολης σε Κηφισιά, είναι στο 0-1. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για μπάσκετ, γιατί έχει θεματάκια για το μπάσκετ. Πάμε, Σωτήρη Γεωργίου. Γεια σου, Σωτήρη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Με υγεία, πώς πάτε?
0: Με υγεία πάνω απ' όλα. Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Εδώ.
0: Τελικά έγινε με τον World Cup αυτό που έλεγες ότι πρέπει να γίνει.
1: Καλά, εντάξει. Είπαμε, η δημοσιογραφία είναι, απαιτεί μια σοβαρότητα. Η σοβαρότητα απαιτεί να σκέφτεσαι.
0: Σκέψη απαιτεί να έχεις μυαλό να σκεφτείς.
1: Ναι, και απαιτεί να μην έχεις και δημόσια σχέση, να περιμένεις να σου πούν το ρεπορτάζ. Πολλά πράγματα με ρωτάνε πολλοί, μου λένε, το έχω πει κιόλας, γιατί θα μπορούσα να κάνω τον καμπόσο και να λέω, τα μαθαίνω όλα. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν μαθαίνω τίποτα από κανέναν, γιατί πολλές φορές δεν πιστεύω και αυτά που μου λένε. Γιατί οι περισσότερες ομάδες
0: Μπράβο, αυτά που θέλουν να βγουν προς τα έξω και όπως τα θέλουν.
1: Ακριβώς. Εντάξει, έχω κάποιους σοβαρούς ανθρώπους που θα μου πούνε κάποια πράγματα, έτσι, αλλά κυρίως πρέπει να κολλάς το πας μόνο σου. Λοιπόν, για το WOCAP είχαμε πει ότι αν το δικαστήριο δεν μπορεί να δικαιώσει το WOCAP. Επιθανώς 95-5, μήπως 98-2. Άρα λοιπόν θα είχαμε μια περίπτωση όπου το δικαστήριο θα έβγαζε απόφαση, θα είχαμε την εκδίκαση 20 Σεπτέμβρη, απόφαση Οκτώβρη, δεν ξέρω μετά με τις καθυστερήσεις, με ΕΦΕΣ κτλ. Κοινώς θα είχα δει μισή χρονιά. Το Ντουμπάι είχα πει ότι δεν έχει πάρει παίκτη. Δηλαδή έχει μόνο τον Ράιτ, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, υπάρχει ένας Κόντιτς που δεν παίζει ποτέ.
0: Άρα περίμενε τον WOCAP.
1: Ναι, άρα θα πήγαινε με ένα playmaker στην αρχή της σεζόν. Μια ομάδα που είχε επενδύσει τόσα εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια μπάτζετ περίπου, και θα πήγαινε με ένα playmaker. Όχι. Ο WOCAP θα έπαιρνε το ρίσκο να μείνει μια σεζόν έξω και να περιμένει 35 μετά τι. Υπό τον Ολυμπιακό, εννοείται στον Ολυμπιακό και να δικαινόταν ο Ολυμπιακό, δεν θα πήγε ποτέ. Αφού έχει χάσει κάθε επαφή στην ουσία. Λοιπόν, έτσι η περιφορά του. Άρα λοιπόν, ποια ήταν η μόνη λύση? Ο Ολυμπιακό να πει, να το πάει πατριωτικά, σου βαρκάρω το δελτίο γιατί δεν μου φέρθηκες καλά. Δεν υπάρχουν στην εποχή αυτά, είναι όλα marketing και είναι business και είναι και τα ταμεία σου. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός τι είπε στον παίκτη, διανύμισε, ότι δεν σου κρατάμε κακία, αλλά αφού αφήνεις τα λεφτά για να φύγεις. Και είχα πει ότι πρέπει να φέρει 2,5 με 3 εκατομμύρια. Τώρα, το αν έβαλε εγώ κάποια λεφτά από την τσέπη του. Εάν ανέβασε τον Ντουμπάι την προσφορά γιατί θα έμενε με ένα playmaker, δεν το ξέρω. Από το 1,5 εκατομμύριο που δεν είναι. Όπως και να έχει, εγώ θέλω να είναι λίγο και τα δύο μαζί. Όπως και να έχει, ο Ολυμπιακός είναι απόλυτα κερδισμένος γιατί πήρε 2,5 εκατομμύρια από ένα παίκτη ο οποίος θα πλήρωνε κανονικά για να παίξει. Ο WOCAP πλήρωσε λάθος την περιφορά του. Ο Ολυμπιακός είναι κερδισμένος γιατί ο WOCAP θα ήταν τρίτος playmaker. Άρα λοιπόν το κέρδος αγωνιστικά ήταν ελάχιστο και γλιτώνει και το κασέ του και δίνει και βάζει και 2,5 εκατομμύρια στο ταμείο του για να τα ρίξει στη μεταγραφή. Όχι στο θέμα, αλλά θα τα ρίξει στη μεταγραφή για το 34 που ψάχνει από το NBA και είναι κερδισμένος οικονομικά. Αγωνιστικά για μένα ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα κερδισμένος γιατί είχα πει αν εδώ και χρόνια το WOCAP δεν είναι για το επίπεδο. Αυτό είναι ρολίστας, δεν μπορεί να παίζει με βασικό το WOCAP που είναι αντιγυρική σε Ευρωλίγκα. Πόσο μας 34 και με κακή άμυνα πλέον και με βγάζοντες και τραυματισμούς. Και μετά από όλα αυτά, ο Ολυμπιακός έχοντας πάρει δύο παιχταράδες στη θέση 1, τον Μοντέρο και τον Μακιντάιρ, ο WOCAP θα έπαιζε 10 λεπτάκια, 12 λεπτάκια. Και έχει και τον Τζόζεφ. Οπότε εγώ είχα πει θα κάνω τον Τζόζεφ και τον WOCAP. Δηλαδή εγώ θα τον αντιώξω τον WOCAP. Απλά τον ελληνικό διαμαρτύρο, το οποίο όμως εντάξει δεν παίζει και τόσο ρόλο τελικά. Και από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός γι' αυτό δεν ήθελε, αλλά από τη στιγμή που ο WOCAP άλλαξε στάση απέναντι στον Ολυμπιακό. Ήταν θέμα μετά, είχε τελειώσει που λέμε το σκηνικό. Ο WOCAP για μένα είναι κερδισμένος στον Ολυμπιακό γιατί ήρθε σαν ένας ρολίστας και ρολίστας θα ήταν σε οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα και αναδείχθηκε βασικός εδώ επειδή είχε και την ατυχία ο Ολυμπιακός με τον Έβας. Οπότε νομίζω πιο πολλά έχει κερδίσει από τον Ολυμπιακό ο WOCAP ο οποίος στο κασέτο ανέβηκε παρά ο Ολυμπιακός από τον WOCAP. Στην δικιά μου άποψη ανέκαθεν, τι λέω τώρα, τι λέω χρόνια αυτή. Λοιπόν, και μάλιστα καλύφθηκε και το Παρτσόκ. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός λοιπόν δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Έρχονται του Τζόζεφ που ζήτηκε πολύ ανανομένος και εξάλλου και πιο καλός επιθετικά από τον WOCAP. Ο WOCAP πιστεύω ότι αγωνιστικά και από τον WOCAP είναι η σωστή κατάληξη. Ο Ολυμπιακός θα παίξει 10-10 λεπτά, στον Ντουμπάι θα παίξει 18-20 λεπτά. Θα μοιράζει τον χρόνο με τον Ράιτ, αλλά λοιπόν κερδισμένος βγαίνει και οικονομικά, θεωρητικά οικονομικά όμως, γιατί είχαμε αναλύσει το κασέ του WOCAP. Τα 3 εκατομμύρια που του είχαν πει το Ντουμπάι δεν είναι καθαρά και είχαμε αναλύσει το πώς και μην κουράζουμε τον κόσμο. Ο WOCAP στην ουσία καθαρά θα έπρεπε να γίνει στο 1.700. Τώρα αν έβαλε και λεφτά από την τσέπη αναγκαστικά θα πάει γύρω στο 1.200-1.300. Αυτό πιστεύω θα είναι το κάσο που θα πάρει τελικά καθαρά.
0: Και θα παίξει κιόλας.
1: Ναι, στην ουσία θα πάρει το του Ολυμπιακού δε στην ουσία. Άρα έκανε όλη τη φασαρία χωρίς λόγο. Είναι αυτό που λέμε όταν έχει λάθος συμβούλους. κάνεις και λάθη.
0: Και την πατάς.
1: Εν πάση περιπτώσει, έληξε το θέμα. Όλοι χαρούμενοι και τελείωσε η ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Τέρμα ιστορία που λέει ο Καλύτερο όμω.
0: Ακριβώ.
1: Τα έχουν βάλει μαζί του τώρα γιατί κάποιοι γιατί θα κάνει την αυλή λέει και θα φαίνει ότι πάνω η πίστα είναι πάνω στο. Θα είναι το άγαμα σε ελευθερία. Το άγαμα του μεγάλου σάμου μπροστά. Δεν καταλάβω διαφήμιση. Καλό ένα.
0: Ναι, πού είναι το κακό δηλαδή.
1: Δηλαδή δεν είναι τιμητικό να τραγουδάει ένα από του κορυφαίου που είναι Έλληνα αγωγητή την τελευταία 20ετία, 30ετία να τραγουδάει. Και να, σε μια συναυλία που θα τη δει όλος ο κόσμος με 100.000 κόσμο πιστεύω και να είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου διαφήμιση για τη χώρα είναι δηλαδή, καλύτερο, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ναι, δεν...
1: και τη Σαλονίκη.
0: Ακριβώς. Και ήθελα ένα σχόλιο για το. Δεν ξέρω αν διάβασε τις δηλώσεις του Γκριγκόνης που μίλησε για οργανωμένο χάος στον Παναθηναϊκό και είπε ότι βρείτε με έναν παίκτη λέει, που να είχε σχέσεις με τον Αταμάν. Δηλαδή ήταν έριξε ευθείες βολές στον Αταμάν, δεν έχει καμία σχέση με τους παίκτες. Πράγματα που έλεγες και εσύ, αν θυμάσαι.
1: Ναι, γνωστά, δεν γνωστά.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Εγώ δεν περιμένω κανένα με τα βεβαιώσει, τα ξέρω αυτά πάντα. Γι' αυτό είμαι καλός σε κάποια πράγματα. Απλά εγώ, ο καλός δημοσιογράφος, θα πούμε ότι μιλάει με ανθρώπους πολλούς, αλλά δεν πρέπει να αποκαλύπτει πράγματα τα οποία δεν πρέπει, για να μπορεί να λαμβάνει τις πληροφορίες και αυτό σημαίνει να έχεις και κάποιες πηγές στις οποίες πρέπει να τις σέβεσαι. Από εκεί πέρα μπορεί να χρησιμοποιήσεις όμως τις πληροφορίες τις οποίες έχεις με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εκθέσει κανένα και να βγάλει το κεντρικό νόημα. Το κεντρικό νόημα λοιπόν ήταν ότι ο Άταμαν δεν είχε καλές σχέσεις με τους παίκτες του, είχε χάσει τα αποδυτήρια. Αυτό που λέγαμε. Το με ποιο τσακώθηκε, με ποιο δεν τσακώθηκε, δεν είχε καμία σημασία.
0: Καλά, ναι, δεν βγαίνει.
1: Το νόημα έχει σημασία, το είχαμε πει. Οπότε δεν μου προκαλεί καμία έκπληξη τα όσα είπε ο Γκριγκόνης για τον Άταμαν. Τώρα, αγωνιστικά να πούμε ότι μια σκηνή Παναθηναϊκό. Ότι δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο το Παναθηναϊκός χωρίς Ναμ και χωρίς Ντέιβις.
0: Στην προετοιμασία του.
1: Στην προετοιμασία και χωρίς τον Καβόπλο για τώρα. Εντάξει, δεν θα πάρει παίκτη, το έχουμε ξαναπεί. Ετοιμάζεται στην ουσία και το Super Cup της Ελλάδος άρχισε 10 μέρες περίπου 15. Ο Ολυμπιακός έχει το τουρνουά της Κύπρου. Ο Παναθηναϊκός έχει το τουρνουά του Παύλος Γιαννακόπουλος. Αύριο περιμένουμε την οριστική εξέλιξη για το θέμα τι θα γίνει με το Super Cup της Ευρωλίγας στο Αμπουντάμπι, αν θα
0: και
1: γίνει.
0: Και απαντάς στο φίλο το Σωτήρι, το συνονόματό σου που ρωτάει αν θα έχουμε Super Cup.
1: Δεν, αύριο θα ξέρουμε. Η εκτίμησή μου είναι ότι μάλλον πάμε πως όχι, νομίζω.
0: Για να δούμε.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, αγωνιστικά ο Ολυμπιακός θα έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση με τον Ολυθρό Αστέρα 87-77 στο τουρνουά του δυνατό αυτό το Ευρωλίγα στην Κρήτη. Ένα μάτσο το οποίο ο Ολυμπιακός ήταν και στο σύν 23, έκανε καταπληκτική εμφάνιση. Ο Ολυμπιακός γενικά στο διήμερο με Φενέρ και με Ερυθρό Αστέρα παίζοντας χωρίς τον Βεζέκοφ στα δύο παιχνίδια έδειξε πάρα πολύ καλός και σε μεγάλο βαθμό ετοιμότητας. Τα 12 κλεψίματα που ήταν εντυπωσιακά για την εποχή αυτή, όπως και το γεγονός ότι προσαρμόστηκαν άμεσα παίκτες όπως ο Μοντέρο, ο οποίος είχε 12 πόντους, χωρίς να το καταλάβει κανείς. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός είχε αρκετά και έντεξε τον Τζόζεφ που είδαμε ότι καλύπτει από το κοινό του Γόκαπ. Είχε τον Νετζίμπογλου που δείχνει θα πάρει τη θέση του Λαρετζάκη, που πάει στην άκρη, θα ανακοινωθεί σύντομα. Ο Νετζίμπογλου που ήταν πολύ καλό στο κομμάτι της άμυνας, αλλά το πιο μεγάλο και στον Ολυμπιακό ήταν ότι σκοράρισε πολλούς πόντους ενώ έλειπε ο Βεζέκοφ. Βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να παρασυρθεί από αυτό και να μην πάρει το τεσάρι, γιατί ο Ολυμπιακός χωρίς και τον Παπα-Νικολάου αναγκάστηκε να πάει σε σχήματα ανάγκης στο 3-4 που υπήρχε μόνο ο Ward, που ήταν καλός με τη Φενέρ. Υπήρχε μόνο ο Ετζάι, αυτό είναι το όνομα του, το Ετζάι, το λένε, οπότε το λένε γίνει Ετζάι, στο 4. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός έχοντας φύγει, ο Πίτερς έχοντας φύγει, ο Μακίσε, και βλέπουμε ότι αναγκάστηκε να πάει σε σχήματα όπως ο Τζόνς στο 4 που είχαμε πει, σε χαμηλά σχήματα στο 3, ακόμα και ο Τζίπρο, ο Φουνιέ. Γενικά βλέπουμε ότι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα. Καθώς επαναλαμβάνω ήταν έξω ο Βεζέκοφ, ο Παπα-Νικολάου, άρα λοιπόν είχε δύο σημαντικές απουσίες ο Ολυμπιακός στο 3-4. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι χωρίς τον Βεζέκοφ, ο οποίος είναι κομβικός στην επίθεση, ο Ολυμπιακός βρήκε σκορ και πήγε με τον Εντζάι, ο οποίος ήταν καταπληκτικός στο 4 και έδειξε ότι θα ξεχάσουν. Δηλαδή, μην είμαι μόνο στα δύο παιχνίδια αυτά, αλλά σίγουρα όμως έδειξε ο Εντζάι ότι είναι πολύ καλύτερος από ό,τι περιμέναμε. Γιατί σκοράρει και μπροστά, είχε 16 πόντους στα πρώτα σκόρερ, ενώ δεν θα βάζει βέβαια στην Ευρωλίγα μετά, μην περιμένετε τέτοια πράγματα, αλλά Έδειξε ότι είναι καλύτερο από ό,τι περιμέναμε. Και κυρίως ότι προσαρμόζεται αμέσως και θα δώσει και την άμυνα και την ενέργεια που είχε, αλλά δεν είναι και τελικά άμπαλος ο Λεπίδης. Και πασάρει καλά. Είχε και τρεις ασίστ. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι ο Εντζάρη θα δώσει κάτι διαφορετικό από τον Πίτερς, το οποίο θα είναι επιπέδου όμως. Αλλά από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, μπορεί να μην είχε πρόβλημα στο σκοράρισμα Ολυμπιακός, γιατί απειλήθηκε από τον Άσο στο μάτι ότι φανέρει μπροστά στο τέλος ο Ντόρσε με τον Φουρνιέ. Αλλά επαναλαμβάνω, το θέμα είναι ότι χρειάζεται ένα τρίτο σάρι σαφώς να πάρει ο Ολυμπιακός. Στη συνέχεια θα περιμένετε τον Ντιάλο, είτε κάποιον έρχεται τον NBA, είτε το Χεζόνια. Όσον αφορά κλείνοντας για το θέμα του Ντόρσε, να πούμε ότι παιδί έκανε και κάποιες δηλώσεις. Ναι, δεν έχει υπάρξει όμως συμφωνία με τον Ντόρσε μέχρι στιγμής. Δεν βιάζεται όμως κανείς ακόμα. Ό,τι σημαίνει δεν έχει υπάρξει συμφωνία μέχρι τώρα, αφού του άσου παίξει συμβόλαιο, ότι δεν θα υπάρξει μέσα στη σεζόν. Γίνονται διαδραματεύσεις, ο καθένας κοιτάει να πάρει κάτι παραπάνω από τη διαπραγμάτευση. Δεν σημαίνει ότι ο Ντόρσε θα παίζει καλά, τον Ντόρσε να είναι και σε πολύ καλή φόρμα και σε που θέλει να παίζει ακόμα καλύτερα. Δεν έχουν χαλάσει σχέσεις, δεν σημαίνει ότι δεν τα βρήκανε ότι έχουν χαλάσει σχέσεις, γιατί ερμηνεύεται όπως θέλει από τον καθέναν. Έτσι δεν έχουν χαλάσει σχέσεις του Ολυμπιακού με τον Ντόρσε σε καμία περίπτωση και είναι διαπραγματεύσεις, οι δεν είναι και βιαστικές γιατί υπάρχει συμβόλαιο.
0: Και να κλείσουμε να πούμε στους φίλους ότι ο Ιάσονας Βαρβαρίτης είναι 16 ετών και προσθέθηκε στο ρόστερ της πρώτης ομάδας του Παναθηναϊκού από τον Πλάτωνα. Είναι forward και center. Αυτές τις δύο θέσεις.
1: Το παίζει... μεγάλο
0: ναι, ναι, το 2010 γεννημένος, 2-2 είναι.
1: Ναι, μην πω.

0: Αστέρα Τρίπολης Ηρακλής 0-1. Στο 54ο λεπτό βρισκόμαστε. Δεν έχουμε χάσει κάτι σημαντικό. Υπήρχαν δύο ευκαιρίες από πλευράς Αστέρα, ωστόσο τις εξουδετέρωσε ο Γιώργος Αθανασιάδης. Έχουμε αλλαγές όμως. Πάμε να δούμε αυτή τη φάση. Τον Μακέντα. Μακέντα δίνει πίσω Μέντες. Τώρα στα αριστερά από Πακανέλος για να βγάλει την πάσα. Ωστόσο απομακρύνεται από τον Πραξιτέλη Γούρο. Λοιπόν, έχουμε αλλαγές στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε δύο από πλευράς Αστέρα Τρίπολης, καθώς έχει βγει ο Κετού και έχει μπει ο Πακανέλος και έχει βγει και ο Ρικαρτίνιο για να μπει ο Φεντερίκο Μακέντα. Ενώ από πλευράς του Ηρακλή ο Μπαρθένας, ο σκόρερ της αναμέτρησης, αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο και έδωσε τη θέση του στον Ίβι Λόπεθ. Παραμένει όμως το σκορ στο 0-1 στο 55, δύο καλές ευκαιρίες από πλευράς Αστέρα, με δύο όμως επίσης πολύ ωραίες αποκρούσεις από τον Γιώργο Αθανασιάδη, που μπορεί να πει κάποιος ότι είναι, που όχι μπορεί να πει κάποιος, χωρίς αμφιβολία είναι από τους καλύτερους παίκτες του Ηρακλή.
1: Θύμισε μας το λεπτό που βρισκόμαστε, Νικόλα.
0: 55 λεπτό, Αστέρα Τρίπολης Ηρακλής
1: 0-1. Παραμένεις με ανοιχτό μικρόφωνο, μας διακόπτεις αν συμβεί οτιδήποτε. Θα πάμε τώρα στον Κώστα Σαμοθράκη, θα πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Καλησπέρα, Κώστα.
2: Γεια σου, Σάκη μου, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα, να είσαι καλά, φίλε, καλή εβδομάδα. Με τι να ξεκινήσουμε? Πρώτα απ' όλα, για άλλη μια φορά να πω περαστικά στον πολύ άτυχο LKB, έτσι.
2: Εντάξει, καλή επιστροφή. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πάμε στην επόμενη μέρα.
1: Έτσι.
2: Γιατί η επόμενη μέρα έχει ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό και μια ευχάριστη έκπληξη, τουλάχιστον προσωπικά για μένα, γιατί έχουμε επιστροφή για Ρεμτσούκ. Ένας παίκτης που ήταν ξεχασμένος, έκανε προετοιμασία με την ομάδα, δεν ήταν σε καμία αποστολή μέχρι τώρα, είχε μείνει εκτός και από ευρωπαϊκή λίστα και ξαφνικά όλα δείχνουν ότι ο Γιάρεμτσουκ θα είναι αυτός που θα αντικαταστήσει τον LKB στην λίστα, στην ευρωπαϊκή λίστα και για τους παίκτες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα παιχνίδια του Europa League. Τώρα θα μου πεις πώς έγινε αυτό. Μπορεί να έγινε και αναγκαστικά, γιατί δεν είχε άλλες επιλογές, ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλο center for, θα μπορούσε να ήταν και ο Clayton, αλλά προτιμήθηκε προφανώς ο Γιάρεμτσουκ.
1: Είναι πιο center for, νομίζω.
2: Δεν σ' άκουσα.
1: Νομίζω ότι είναι πιο center for, έτσι νομίζω.
2: Και πιο center for και προφανώς είναι και καλύτερη επιλογή. Τουλάχιστον αυτό μας είχε αποδείξει πρόπερση, στην πρώτη του χρονιά, μετά το πρώτο εξάμεινο, όταν με την Λίμπερ τον εμπιστεύτηκε και πήγε εξαιρετικά με γκολ και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Πέρσι το δεύτερο εξάμεινο πήγε στη Λιόν δανεικός, επέστρεψε, η Λιόν ήθελε να τον αγοράσει αλλά δεν μπορούσε γιατί η ρήτρα ήταν 5 εκατομμύρια και τελικά φτάσαμε, ο Γιάρεμτσουκ είναι στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι με το Βόλο στο Καραϊσκάκι στις 10 παρατέταρτο και πιθανότατα θα είναι και στο αρχικό σχήμα. Έτσι για να θυμηθούμε λίγο από τα παλιά.
1: Πώς είναι η ζωή, ρε φίλε, όμως, πώς αλλάζουν τα πράγματα, δηλαδή εκεί που φαίνεται ότι δεν συμπολογίζουν και η ψυχολογία.
2: Και μάλιστα τώρα πρόσφατα, ας πούμε, είχε 2-3 προτάσεις, μία από μια κυπριακή ομάδα, μία από τη Χάρκοβο στην Ουκρανία. Την πατρίδα δεν ήθελε να γυρίσει, ούτε να πάει στην Κύπρο. Παρέμεινε, περίμενε να δει τι θα γίνει, αν θα έρθει κάποια πρόταση. Πρόταση δεν ήρθε ποτέ. Και να πώς θα φέρουν τα πράγματα, όπως λες, ο Γιάρεμτσου αύριο θα παίξει μετά από αρκετό καιρό με τον Ολυμπιακό και θα έχει μια ευκαιρία να μας δείξει ότι υπάρχει, αν θέλεις.
1: Είναι πολύ καλός παίκτης.
2: Το πρώτο βήμα έχει γίνει πάντως για να εξομαλυνθούν οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, γιατί είναι γνωστό ότι Γιάρεμτσου και Μεντιλίμπαρ δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις. Τώρα ποιος έχει ευθύνη και ποιος όχι, καλύτερα μην κάτσω και το αναλύσω, αν και έχω πει την άποψή μου ότι η ευθύνη είναι και των δύο για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι και ο ένας και ο άλλος να καταλάβουν ότι πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον του Ολυμπιακού. Έτσι και αυτή τη στιγμή το συμφέρον του Ολυμπιακού είναι να επιστρέψει ο Γιάρεμτσουκ και να βοηθήσει την ομάδα τώρα που το χρειάζεται μετά την απώλεια του

0: welcome και δεν μιλάμε για πόλια για ένα-δύο μήνες, μιλάμε για 6-7 μήνες. Οπότε τώρα αυτά που άκουγονται και ακούγονται, ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει center forward και τερματοφύλακα και τέτοια, εγώ τα κουβέρεσαι έτσι. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει για center forward για να παίζει μόνο στο πρωτάθλημα. Και αν ψάχνει, τι center forward θα βρει, ας πούμε, τώρα αυτή την εποχή.
1: Μόνο να βρεθεί κανένας πιτσιρικάς, έτσι, γιατί.
0: Κανένας.
1: Μικρό σε ηλικία πιτσιρικάς, λέω τώρα.
0: Από πού να βρεθεί πιτσιρικάς, δηλαδή.
1: Δύσκολα τώρα να βρει σεντερφόρ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ για επίπεδο Ολυμπιακού.
0: Ναι, τα λέω αυτό
1: για να παίζει ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Γράφονται για Μπενζεμά, γράφονται διάφορες ιδέες. Τώρα, άμα, όταν δεν έχουμε να γράψουμε, ο καθένας ό,τι του κατέβει, την κατεβάσει κούτρα.
1: Ναι, ναι, πάντως γιατί και οι φίλοι ρωτάνε αν θα πάει για σεντερφόρ για το ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε θα στην έκανε.
0: Εγώ δεν βλέπω για να ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει σεντερφόρ. Τώρα από εκεί και πέρα. Ούτε και τερματοφύλακα, γιατί ακούστηκε και αυτό χθες το βράδυ, ότι έχω πάει να πάρει τερματοφύλακα ένα Ρώσο από τη Ρωσία και τα λοιπά.
1: Πόσο στάχει.
0: Νομίζω ότι έχει αποχωρήσει, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή ήδη υπάρχουν 27 παίκτες στο ρόστερ και ο Μεντιλίμπαρ ήθελε να βλέπει μόνο με 25. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι δυνατόν να κάνει και άλλη μια προσθήκη και να βάλει και άλλους μελάτες στο μυαλό του. Υπάρχει ο Γιάρεμτσουκ, υπάρχει ο Μεξικάνος. Υπάρχουν λύσεις, εν πάση περιπτώσει, ο Ζώτα Σίλβα που μπορεί να παίξει και αυτό center forward ενδεχομένως, για να λυθεί το πρόβλημα που παρουσιάστηκε ξαφνικά με τον Ολυμπιακό να χάνει τον καλύτερο του φορ.
1: Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε παιχνίδι αύριο, έτσι, για το κύπελο. Μέσα σε όλα αυτά, λέω, έχουμε παιχνίδι για το κύπελο.
0: Αυτό είπα, ναι. Αύριο είναι παιχνίδι για το Γιάρεμτσουκ, αλλά και πολλά από τα ρέα πρόσωπα που θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε και να προετοιμάσει ο Μεντιλίμπαρ την ομάδα να δει ποιοι είναι στην κατάλληλη κατάσταση, γιατί υπάρχει και το Σάββατο παιχνίδι με τον Όφη για το πρωτάθλημα. Και την ερχόμενη Πέμπτη, την ερχόμενη Τετάρτη, συγγνώμη, το πρώτο ευρωπαϊκό με τη Γιαγκελόνια.
1: Ναι, και είναι συνεχόμενα παιχνίδια αυτά.
0: Ναι, οπότε μετά με το Λιβαδιακό στη Λιβαδιά, μέχρι και τη διακοπή του πρωταθλήματος. Να, όπου θα έχει χρόνο, ξέρω εγώ, να πάρει δώσει ανάσες, να δουλέψει, να βάλει κάτω τα πράγματα, να δει τι ακριβώς γίνεται και να δει και ποιοι από τα νέα παιδιά είναι σε καλή κατάσταση. Νομίζω και τον Μπουέρτα θα δούμε αύριο και τον Τικμιζιάν και φυσικά και δύο πιτσιρικάδες, έτσι, με την υποχρεωτική συμμετοχή δύο πιτσιρικάδων. Ο Φίλης σίγουρα θα είναι βασικός και πάλι, ο οποίος εντυπωσίασε στο παιχνίδι με τη Λάρισα την περασμένη εβδομάδα για το κύπελο, τον Μπακούλας. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ο κόσμος θα πάει αύριο στο Καραϊσκάκι να δει αρκετά από τα νέα πρόσωπα.
1: Και να πούμε ότι θα έχει και κόσμο το μάτς με τον Όφη. Ο Όφη θα έχει κόσμο στο Καραϊσκάκι.
0: Ναι. Και επειδή μου είπες για κόσμο, να σου πω ότι έγινε μια σύσκεψη στην UEFA σήμερα για να δούμε αν θα μπορέσει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει εισιτήρια για το μάτς με τη Μαρσέη στις 15 Οκτωβρίου που είναι. Αλλά επειδή είναι φανατική οπαδή εκεί της Μαρσέη, υπάρχει ένα θέμα, είναι υψηλού κινδύνου, έχει χαρακτηριστεί το παιχνίδι. Έγινε μια σύσκεψη, θα γίνει και άλλη μία, να δούμε αν ο Ολυμπιακός τελικά πάρει εισιτήρια αυτά τα 3.000-3.500 που δικαιούται για το δεύτερο παιχνίδι του Europa League.
1: Μάλιστα. Έχει κάτι άλλο Ολυμπιακός, είδε και το Σμαϊλόβιτς να είναι στις κλήσεις της Εθνικής Βοσνίας.
0: Στην εθνική ομάδα. Mm-hmm. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης επισκέφθηκε χθες τον Ελκαμπή στο ιατρικό κέντρο σε μια παρουσία κίνηση στήριξης. Είπε ότι είμαστε εδώ, θα είμαστε πάντα κοντά σου. Είδαμε και ένα διάλογο που είχαν οι δύο τους. Θέλει να στηρίξει τον Ελκαμπή σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Το ρώτησε αν πονάει, πόσο πονάει, εν πάση περιπτώσει.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
7: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση λιανική χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
11: Οι ανάγκες πολλές, η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά στη στιγμή. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
12: Mom, one day I want to travel the world and speak to everyone.
13: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
12: And I will be the best.
10: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
14: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας. Σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία Αλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
10: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
15: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ... Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
1: Με την εκπομπή μας.

0: Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Κατσάτσο για τη συνέχεια του μάτς Αστέρας Άκτορ Κηφισιά. Πριν όμως να σας πω τελικό Καλυθέα νίκη Βόλου για την Super League 2 2-1. Θυμίζω Μαρκό Παντσαρικός νωρίτερα 1-0. Υπάρχει σε εξέλιξη για την Σερία στην Ιταλία. Το μάτς της Κάλιαρη με τη Λέτσι είναι στο 0-0 μόλις ξεκίνησε. Στις 14 Ουντινέζε Λάτσιο. Και να θυμίσω στην Ισπανία για την La Liga σήμερα δύο παιχνίδια. Στις 8 Χετάφε Θέλτα, στις 10.30 Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ. Νίκος Κατσάτσος για τη συνέχεια του μάτς Αστέρα Άκτορ Ηρακλής. Νίκο.
1: Μόλις ο Ηρακλής έχει κερδίσει ένα πέναλτι.
0: Νίκο, δεν σε ακούμε καλά. Λίγο να. Δεν ξέρω, μετακινηθείς. Λίγο κάτι. Δεν σε ακούμε καλά.
1: Σακί, μπορεί να ακούσει.
0: Για πάμε.
1: Να ακούς.
0: Ναι, ναι. Ναι, πάμε, σε ακούμε, Νίκο.
1: Ωραία, κερδίσει πέναλτι ο Ηρακλής. Έπειτα από μαρκάρισμα του Σίλβα πάνω στον Νιζέτ. Αυτή είναι η ειδική υπόδειξη. Καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
0: Νίκο, δεν σε ακούμε. Θα ξαναεπικοινωνήσουμε με τον Νίκο.

0: Για πάμε να ξανασυνδεθούμε με τον Νίκο Κατσάτσο. Έλα Νίκο, σ' ακούμε.
1: Εκτελεί μόλις τώρα ο Ίβι Λόπεθ ένα πέναλτι το οποίο έχει κερδίσει ο Ηρακλής και συγκεκριμένα το κέρδισε ο Νιζέ από μαρκάρισμα του Σίλβα μέσα στη μεγάλη περιοχή και θα ευστοχήσει στην δεξιά πλευρά του Χατζη Εμμανουήλ. Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής 0-2 με το πρώτο γκολ του Ίβι Λόπεθ με την φανέλα του Γυρεού. Ο Ηρακλής διπλασιάζει τα τερματά του και νομίζω
0: και ότι... Και βάζει δύσκολα τώρα στην ομάδα του Αστέρα.
1: Βάζει δύσκολα, βρίσκεται κοντά σε μια μεγάλη νίκη, σε μια πολύτιμη νίκη, καθώς θα είναι η πρώτη νίκη του Ηρακλή στην επιστροφή του στην μεγάλη κατηγορία. Αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Βρισκόμαστε στο 23ο λεπτό. Ο Λόπεθ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ο Ίβι Λόπεθ. Θυμίζουμε ότι έχει μπει ως αλλαγή στη θέση του, του Μπαρθένας. Δηλαδή έχουμε ο ένας σκόρερ βγήκε και ο άλλος παίκτης που μπήκε έγινε και αυτό σκόρερ. Νομίζω αυτή η αλλαγή έφερε τύχη στον Ηρακλή και έχουμε το 2-0 με τον Ίβι Λόπεθ να στέλνει την μπάλα.
0: Άπιαστο έτσι, πολύ, ναι, και πολύ δυνατό, ψηλά, άπιαστο.
1: Ψηλά στη δεξιά γωνία του Χατζη Εμμανουήλ. Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-2, βρισκόμαστε στο 24ο λεπτό με τον Ηρακλή, με τον Αστέρα να προσπαθεί να φύγει από τα αριστερά με τον Μέντες. Μέντες ο οποίος δίνει την πάσα στον αν μπορώ να δω καλά εδώ στον Κιμπιόκα. Κιμπιόκα δίνει πίσω στον Σίλβα, ο Σίλβα ο οποίος έκανε το πέναλτι στον Νιζέ. Δίνει στον Μπόρσον, Μπόρσον Γκονζάλες τώρα. Σίλβα τώρα ξανά ο Γκονζάλες. Γκονζάλες κάνει μια βαθιά μπαγιά, θέλει να βρει τον Μακέτα, δεν βρίσκει κανέναν. Και έχουμε τώρα από τα δεξιά τον Ηρακλή να φεύγει στην επίθεση με τον Σόρια. Όχι, δεν έχει απομακρυνθεί ακόμα η μπαλά, οπότε δεν έχει πει και κανείς στην επίθεση. Τώρα όμως θα υπάρξει μια διακοπή καθώς κέρδισε φάουλ ο Ηρακλής επιθετικό από τον Φεντερίκο Μακέντα. Συγκεκριμένα το κέρδισε ο Βούρος, ο Πραξτέλης Βούρος, ο οποίος επέστρεψε φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα έπειτα από την παρουσία, την διετή παρουσία την οποία είχε στον Απόλλωνα Λεμεσού και στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Την ώρα που γεμίζει ο Αθανασιάδης και πάει να βγει μόνο στο τετατέτ ο Ηρακλής. Όχι, δεν βγαίνει κανείς στο τετατέτ. Ήταν όμως κοντά η μπαλά σε δύο προωθημένους προσβριστές του Ηρακλή, ωστόσο εκεί απομάκρυνε ο Βασίλης Χατζη Εμμανουήλ. Την ώρα που έχουμε την μπάλα τώρα με τον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης που δίνει μπροστά στον Γκονζάλες και Γκονζάλες δίνει πλάγια στον Μέντες. Μέντες τώρα ξανά στον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης θα δώσει σαν η λύση και θα δώσει από τα δεξιά του στον Σίλβα. Σίλβα ο οποίος θα πάει, θα δώσει την μπάλα στη δεξιά πλευρά. Γίνεται μια σέντρα, κεφαλιά, out. Η σέντρα έγινε από τα δεξιά και τον Κότσιρα. Η κεφαλιά την οποία έκανε ο Μακέντα δεν ήταν καλή, έστειλε την μπάλα στο... έστειλε την μπάλα out. Την ώρα που σε πρώτο πλάνο από την τηλεοπτική σας οθόνη μπορείτε να δείτε στην, ότι ο ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, ο Νιζέ, το οποίος κέρδισε το πέναλτι από τον Σίλβα, ήταν σε κανονική θέση. Την ώρα που αναφύγει ξανά ο Αστέρας Τρίπολης από τα δεξιά, ωστόσο δεν γίνεται, δεν μπορούν να βρουν λύσεις στον Αστέρα Τρίπολης. Έχει κερδίσει πλάγιο τώρα από τα αριστερά ο Ηρακλής και έχουμε αλλαγή. Ακόμα μια αλλαγή για τον Ηρακλή, τέταρτη αλλαγή για τον Ηρακλή. Και από ό,τι μπορώ να δω βγαίνει, μάλιστα βγαίνει ο Σουρλής και μπαίνει μέσα ο Κράινς. Ο Κράινς, Μάρκο Κράινς που έχει ξεκινήσει στην δεκάδα στον αγώνα της Αγίας Σοφιάς. Ο Κράινς λοιπόν, ο Αυστριακός μέσος, μπαίνει στην θέση του Σουρλή. Οπότε συνεχίζουμε κανονικά με την τέταρτη αλλαγή του Ηρακλή. Και πάει να φύγει τώρα με τον Κιπόπκα στην επίθεση ο Αστέρας Τρυπολής από αριστερά. Κάνει μια σέντρα, πολύ ωραία ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα Τρίπολης. Αποκρούει όμως, ωστόσο πάρα πολύ όμορφα ο Αθανασιάδης. Με την ευκαιρία του Μέντες, αν μπορέσα να δω καλά, ο οποίος ανέβαινε από την προηγούμενη φάση. Και έχουμε κόρνερ, πολύ ωραία απόκρουση από τον Αθανασιάδη. Ακόμα μια ωραία απόκρουση από τον Γιώργο Αθανασιάδη. Εκτελείται το κόρνερ από τα δεξιά όπως επιτίθεται ο Αστέρας. Η μπάλα καταλήγει από τη μια πλευρά στην άλλη και έχουμε πλάγιο για τον Ηρακλή. Και από ό,τι βλέπω από το replay, την προσπάθεια την έκανε ο Καλτσάς, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Μπουζούκη. Η πρώτη ευκαιρία στον αγώνα για τον Καλτσά και μάλιστα πρώτη επαφή, όπου πήγε να βάλει ένα πολύ ωραίο γκολ. Ωστόσο ο Αθανασιάδης κατέβασε λολά για ακόμα μια φορά στην σημερινή αναμέτρηση. Και έχουμε και την τελευταία αλλαγή, όπου βγαίνει ο Γκονζάλες και μπαίνει ο Ριέρα. Για τον Αστέρα δεν έχει άλλες αλλαγές. Στο 71 το λεπτό, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-2. Μισό λεπτό. Ωραία, σημειώσαμε και τις αλλαγές.
0: Νίκο, δεν ξέρω αν έχεις κάποιο ηχείο, κάποια ακουστικά κοντά, γιατί βγάζει ένα θόρυβο, δες το λίγο.
1: Μπορείς να με ακούσεις, ακούγεται τίποτα
0: ακούμε,
1: τώρα.
0: Ακούμε ένα θόρυβο πίσω, γι' αυτό σου το λέω.
1: Ωραία, μισό λεπτό. Τώρα.
0: Ωραία, πάμε. Δεν έχει αλλάξει κάτι όμως.
1: Θα κάνουμε τις προσπάθειες και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τώρα, ο Ηρακλής πάει να φύγει στην επίθεση με τον Μάρκες. Μάρκες περνάει έναν, πάει να περάσει και δεύτερο και κερδίζει φάουλ σε πολύ καλή θέση. Ένα φάουλ το οποίο έκανε ο Σουηδός αμυντικός του Αστέρα Τρίπολης, ο Μπρόρσον, όπου θα έχει και την κίτρινη κάρτα. Τρεις κίτρινες κάρτες έχει μαζέψει σήμερα ο Αστέρας Άκτορ με τον Μπρόρσον, να μαζέψει την πιο πρόσφατη, καθώς είχε και ακόμα δύο με τον Σίλβα και τον Μπουζούκη, ενώ στις δύο κάρτες έχει μείνει ο Ηρακλής. Τρεις, συγχωρέστε με. Με μία κάρτα με τον Λόπεθ, μία κάρτα με τον Ρωσέ και μία κάρτα με τον Κούρο. Και είμαστε σε πολύ καλή θέση με τον Ήβη Λόπεθ να έχει πάει για την εκτέλεση. Είναι πολύ καλό σημείο και για σουτ, γιατί είναι από τα δεξιά έξω από τη μεγάλη περιοχή ακριβώς. Είναι καλό σημείο και για σουτ, άμα το εκτελέσει κάποιος αριστεροπόδαρος, αλλά είναι πολύ καλό σημείο και για σέντρα. Και έχουμε τον Λόπεθ, τον Νιζέ και λίγο πιο πίσω τον Κράιντς. Αλλά ο Νιζέ και ο Ήβι Λόπεθ είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που είναι πάνω στην μπάλα. Και λίγο πιο μπροστά ο Κάρλες Όρια, την ώρα που ο Χατζημανουήλ δίνει τις οδηγίες στους συμπαίκτες του να στηθούν στο τείχος. Ο Ήβι Λόπεθ είναι αυτός που εκτελέσει, παίρνει φόρα, εκτελεί απευθείας, καλό σουτ, πολύ καλή προσπάθεια από τον Ηρακλή. Μπάλα όμως καταλήγει πάνω από τα δοκάρια του Βασίλη Χατζημανουήλ. Το 0-2 παραμένει την ώρα που ξεκόμαστε στο 21ο λεπτό. Θέλουμε άλλα 9 λεπτά για την συμπλήρωση των 90 λεπτών. Εν τω μεταξύ, Σάκη, αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση στο σημερινό παιχνίδι είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε σήμερα cooling break, ενώ στους χθεσινούς αγώνες είχαμε cooling break για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Σήμερα δεν έχουμε.
0: Γιατί δεν έχει τόσο μεγάλη θερμοκρασία στην Τρίπολη, γιατί?
1: Μάλλον αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη θερμοκρασία στην Τρίπολη, άσχετα αν
0: ζέστη κάνει,
1: ο αγώνας έχει ξεκινήσει. Κάνει ζέστη. Αλλά ναι, χθες ας πούμε που είχα κάνει τη μετάδοση του Ατρόμητος Καλαμάτα, μπορώ να σας επιβεβαιώσω κιόλας ότι είχε γίνει στο 24 λεπτό cooling break και μάλιστα υπήρχε μια φάση μέχρι το τέλος πρώτου ημιχρόνου όπου ο ίδιος έπεφτε πάνω στους δημοσιογράφους που βρισκόντουσαν στα booth. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με την Τρίπολη, αλλά...
0: Πάντως εσύ δεν έχεις παράπονο, φίλε, σου έκανα 2-3 cooling break εγώ σήμερα, έτσι, και 4 μπορεί να είναι.
1: Ισχύει.
0: Οπότε εσύ είσαι μια χαρά εσύ.
1: Εγώ μια χαρά είμαι, εντάξει, δόξα τω Θεώ.
0: Άλλοι τρέφουν, όχι εσύ.
1: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, και την ώρα που συζητάμε εμείς, Σάκη, έχουμε τον Ηρακλή να κερδίσει ένα πλάγιο από τα δεξιά όπως επιτίθεται, χωρίς να έχει γίνει όμως κάποια επίθεση. Ο Σόρια δίνει την μπάλα στον Νιζέ. Νιζέ θα ξαναδώσει τον Σόρια. Σόρια που πετάει πάρα πολύ ωραία. Και θα δώσει προς τον Κράιντς, αν μπορώ να δω καλά. Κράιντς, ο οποίος δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στην μεγάλη περιοχή. Και την ώρα που πάει να φύγει ο Αστέρας με τον Κιμπιόκα, ο Κιμπιόκα ωστόσο θα αλλάξει πλέον και εδώ στον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης όπου σε ρόλο δεξιού μπακ, δεν την πάλα ξανά στον Κομπιόκα. Ο Κιμπιόκα ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από τον Μάρκες, τον Πορτογάλο επιθετικό. Στο κέντρο ακριβώς του γηπέδου έχει κερδίσει το φάουλ, ακριβώς πάνω στη σέντρα. Ένα φάουλ το οποίο εκτελείται γρήγορα και συρτά με τον Κουρμπέλη. Και τώρα πάλι πηγαίνει από τα αριστερά προς τα δεξιά. Και έχουμε φάουλ το οποίο κάνει ο Νίκος Καλτσάς προς τον Γκράιντς. Και έχουμε νέα κατοχή για τον Ηρακλή. 84 λεπτό, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-2. Με τα γκολ του Μπαρθένας στο 10ο λεπτό, στο 8ο λεπτό, συγχωρέστε με, στο 10ο λεπτό μέτρησε, γιατί πήρε 2 λεπτά ο διαιτητής για να εξετάσει την φάση. Και έχουμε και τον γκολ στο 73ο λεπτό από πέναλτι, από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ιβί Λόπεθ. Έτσι λοιπόν έχει διαμορφωθεί αυτό το 2-0 για τον Ηρακλή, που πάει να φύγει στην επίθεση με τον Νανού. Ο Μπρόρσον όμως θα κόψει και πλάγιο τώρα από τα αριστερά. Την ώρα που έχουν σηκωθεί κάποιοι παίκτες από τον πάγκο του γύρω για προετοιμασία. Νανού.
0: Για προετοιμασία αποκλείεται φίλε. Για προθέρμανση ναι.
1: Για προθέρμανση ναι. Ναι. Γιατί νομίζω η προετοιμασία έχει ξεκινήσει λίγο νωρίτερα. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Συνήθως το καλοκαίρι τώρα γίνεται προετοιμασία.
1: Σωστός, σωστός. Η μπάλα από τη μια πλευρά στην άλλη με τον Σόρια να δίνει στον Κράνς. Κράνς που έχει πατήσει μεγάλη περιοχή. Κόβεται από τους παίκτες του Αστέρα Τρίπολης. Με τον Μέντες, αν μπορέσει να το καλά να κερδίσει φάουλ. Μέσα στη μεγάλη περιοχή, επιθετικό φάουλ. Οπότε έχουμε νέα κατοχή για την ομάδα του Τρίπολης. Και τώρα έχουμε τον Μπρόρσον από τα δεξιά να δίνει στον Κότσιρα. Κότσιρας, ο οποίος κρατάει, συγκλίνει προς το κέντρο και θα αλλάξει πλευρά την μπάλα. Θα δεξιάζει στην προς τα αριστερά, εκεί όπου βρίσκεται τώρα ο Μέντες. Μέντες στο κέντρο του γηπέδου. Έχει απέναντι τον Νιζέ. Και έχουμε τώρα τον Σίλβα να δίνει στον Κότσιρα. Και έχουμε κανονικό κλέψιμο από τους παίκτες του Ηρακλή. Με τον Μάρκες να φύγει από τα δεξιά. Να δίνει την μπάλα στο Σόρια που έχει ανέβει. Καρλε Σόρια. Καρλε Σόρια στον Ιβι Λόπεθ. Και τώρα από τα δεξιά ξανά. Με τον Κράιντς. Ο Κράιντς όπου θέλει να δώσει το Ραντόγια δεν δίνει στο Ραντόγια. Δίνει στον Ιβι Λόπεθ. Και έχουμε φάουλ που κερδίζει στο κέντρο του γηπέδου. Ο Μάρκες από τον Μπρόρσον και θα δίνει με δεξιά με τον Σόρια. Τώρα Καρλε Σόρια έχει ανέβει από τη δεξιά πλευρά. Πατάει περιοχή, δίνει στον Μάρκες. Μάρκες πάει να κάνει πολύ ωραία την προσπίση. Κόβεται όμως από τον Σίλβα. Και έτσι έχουμε κόψιμο και για τον, από την πλευρά του Αστέρα Τρίπολης. Όπου πάει να φύγει στην επίθεση τώρα. Πάει να φύγει με τον Μακέντα. Δεν κάνει καλό κοντρόλ. Αλλά παρόλα αυτά η κόντρα με τον Μπρεξτέλη Βούρο τον ευνοεί και κερδίζει πλάγιο. Πλάγιο που το κάνει απευθείας ο Μακέντα. Μακέντα ο οποίος κρατάει την μπάλα από τα αριστερά. Δίνει τώρα στον Παγανέλο. Παγανέλος offside. Σηκώθηκε το σημειάκι του βοηθού για offside στο 26ο λεπτό. Οπότε δεν θα έχω επίθεση για τον Αστέρα Τρίπολης και ό,τι επίθεση και όποια επίθεση θα είχαμε στην συγκεκριμένη φάση στο τέλος της φάσης, στο τέλος η φάση θα κρινόταν ως μη γενόμενη. Και από ό,τι βλέπω το replay ο Παγανέλος είναι κανονικά σε θέση offside. Γιώργος Αντωνόπουλος προβληματισμένος. Από την άλλη ο Ευγένιος Όλα ικανοποιημένος με την εμφάνιση της ομάδας του, η οποία είναι πολύ κοντά και στο πρώτο τρίποδο της σεζόν. Και μόνο τώρα τον Πραξτέλη Βούρο δίνει στον Σόρια. Σόρια δίνει μπροστά στον Νιζέ. Θα πάρουμε στην μπάλα ο Κράιντς. Κράιντς, βαθιά μπαγιά για τον Μάρκες. Μάρκες στο Σόρια. Σόρια τώρα στον Ντίβι Λόπεθ στο κέντρο του γηπέδου. Χάνει την μπάλα όμως ο Ισπανός. Και παίρνει ο Κότσιρας, ο οποίος έχει πάει και αυτός προς το κέντρο για να βοηθήσει την επίθεση. Λειτουργεί τώρα σε ρόλο χάφο ο Κότσιρας. Να πούμε τον Πακανέλο. Ο Πακανέλος κρατάει. Ο Κανέλος από τα αριστερά. Πήγε να δώσει πολύ ωραία στον Κιμπιόκα. Ωστόσο την μπάλα την έχει ξανά Κουρμπέλης τώρα όμως. Κουρμπέλης στον Πρόρσον. Μπρόρσον σε ρόλο δεξιού μπακ. Δώσε ακόμα πιο δεξιά στον Μακέντα. Καλτσάς, Καλτσάς δίνει στον Μακέντα. Μπρόρσον, Καλτσάς. Παπακανέλος πάει να περάσει τους παίκτες του Ηρακλή. Δεν του κάνουν τη χάρη όμως. Και η μπάλα απομακρύνεται. Βρισκόμαστε στο 28 λεπτό. Ραντόγια. Και ο Ραντόγια θα κερδίσει πλάγιο από την μονομαχία την οποία είχαν με τον Παπακανέλο. Ο οποίος Παπακανέλος μπορούμε να πούμε τρέχει παντού στον αγωνιστικό χώρο. Τρέχει από αριστερά, πάει από δεξιά. Ο Καλτσάς είναι αυτός ο οποίος παραχώρησε σε πλάγιο. Και έχουμε και την τελευταία αλλαγή για τον Ηρακλή. Όπου θα μπει ο Νίκος Αναστασιάδης στη θέση του Νιζέ. Πήγε να φύγει την επίθεση ο Ηρακλής, ωστόσο δεν μπόρεσε εκεί πέρα να κάνει κάτι από τα αριστερά. Ο Μπρόρσον ήταν εκεί πέρα και έκοψε. Σημειώσαμε και την αλλαγή, δεν μπορούν να κάνουν άλλες αλλαγές οι ομάδες. Συμπλήρωσαν αμφότερες των 5 αλλαγών. Και τώρα έχουμε τον Κουρμπέλη να δίνει στον Σίλβα. Σίλβα τώρα πάει προς αριστερά προς τον Μέντες. Μέντες, Παπαγανέλος. Κάνει μια σέντρα, κόβεται μια από το βούρο, ο Ροσέ θα κόψει, όχι θα κόψει, θα απομακρύνει ο Ροσέ, κόψει την μπάλα και τα πόδια από τις κόντρες. Η Κότσιρας ανεβαίνει τώρα, Κότσιρας θα επιχειρήσει μια σέντρα από τα δεξιά, ναι, απομάκρυνση από τον Πραξιτέλη βούρο. Μονοκόμματο σου του Κουρμπέλη, αποκρούει πάρα πολύ ωραία, ο Γιώργος Αθανασιάδης, μονοκόμματο σου με το δεξί πόδι έξω από τη μεγάλη περιοχή, αποκρούει όμως ο Γιώργος Αθανασιάδης. Και από τις κόντρες ευνοείται ο Ηρακλής στη συνέχεια της φάσης για να κερδίσει πλάγιο από τα δεξιά, από τη δεξιά πλευρά. Γιώργος Αθανασιάδης που είναι χωρίς αμφιβολία ο MVP του αγώνα. Με τον Σόρια τώρα. Σόρια στον Αναστασιάδη. Αναστασιάδης παίρνει την μπάλα τώρα. Θα τη χάσει όμως από τον Παπακανέλο. Κουρμπέλης Παπακανέλος τώρα στα αριστερά. Ο Κανέλος πάει να κόψει τον Αναστασιάδης. Ο Κανέλος περνάει πολύ ωραία, ωστόσο ο Αναστασιάδης κόβει και όχι απλά κόβει τον Παπακανέλος. Θέλει, προλαβαίνει και την μπάλα από τον αυτή κόρνερ και βγαίνει η μπάλα πλάγιο από τα αριστερά της επίθεσης. Βέβαια όπως ξαναβλέπω τη φάση, όχι δεν προλάβει τελικά ο Αναστασιάδης. Ήταν πολύ κοντά να προλάβει, ωστόσο ο διαιτητής έδειξε κόρνερ. 4 λεπτά είναι οι καθυστερήσεις, ο επιπλέον χρόνος. Και έχουμε κόρνερ από τα αριστερά για τον Αστέρα. Γίνεται εκτέλεση. Η κεφαλιά από τον Ροσέ, απομάκρυνση. Δεύτερη απομάκρυνση από τον Ιβι Λόπεθ. Και την ώρα που γίνεται η δεύτερη απομάκρυνση έχουμε διακοπή, καθώς είναι κάτω στο έδαφος ο Ροσέ. Είναι συνεκτική της. Μεγάλη περιοχή στις κεφαγές.
0: Με την ευκαιρία της διακοπής. Να πω φίλες και φίλοι ότι στην Σέρια και την Ιταλία το μάτς που είναι σε εξέλιξη Κάλιαρη Λέτσα είναι στο 0-0. Συνεχίζεις Νίκο.
1: Αθανασιάδης κάνει το ελεύθερο, δίνει στον Ιβι Λόπεθ. Ιβι Λόπεθ δεν κάνει καλό κοντρόλ και κάνει τώρα το πλάγιο Καλτάς. Και πάει να φύγει πολύ ωραία ο Κιμπιόκα από τα δεξιά. Κερδίζει πλάγιο. Τώρα ο Καλτάς έχει ανέβει. Ο Καλτάς κάνει μια σέντρα, περνάει από όλους. Η μπάλα βγαίνει out, την αφήνει ο Γιώργος Αθανασιάδης να βγει έξω, εκτός αγωνιστικού χώρου. Και επειδή ο διαιτητής είδε ότι υπάρχει κόντρα, έχουμε corner. Να δούμε λίγο τη φάση, αν υπάρχει κάποιο κόντρα. Και δεν βλέπω κόντρα, δεν μπόρεσα να δω κόντρα από αυτό το replay, δεν ήταν και το καλύτερο. Εκτέτα αριστερά το corner, Αθανασιάδης με γροθιές απομακρύνει. Απομακρύνει σε πλάγιο και έχουμε πλάγιο τώρα από τα δεξιά με τον Καλτσά να δίνει στον Κότσαρη. Κότσαρης ο οποίος έχει ανέβει. Κότσιρας. Κότσιρας δίνει πίσω στον Σίλβα. Η κεφαλιά από τον Παπαγανέλο για να στείλει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θέλει την μπάλα out. Οπότε έχουμε επαναφορά την οποία θα κάνει στον αγωνιστικό χώρο ο Γιώργος Αθανασιάδης. Ο Ηρακλής είναι πολύ κοντά να φύγει με το, με το διπλό στις βαλίτσες του, στην επιστροφή του στην Θεσσαλονίκη. Και έχουμε τώρα τον Κιμπιόκα, ο οποίος παίρνει το κοντρόλ, κάνει ένα σούτ άτσαλο. Άτσαλο το σούτ, κόντρα με Ρωσέ. Και έχουμε νέο out για τον Ηρακλή, ενώ έχουμε συμπληρώσει ήδη τα 3 λεπτά. Θέλουμε ένα λεπτό για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με τον Αθανασιάδη. Αθανασιάδης που εκτελεί ακόμα ένα out στον αγώνα. Το στέλνει προς τα αριστερά και που είναι ο Ιβιλόπεθ. Ιβιλόπεθ κοντρολάρει πολύ ωραία, δίνει στον Μάρκες, Ραντόγια, πήγε να κόψει και κάνει φάουλ όμως. Κάνει φάουλ πάνω στον Κουρμπέλη. Ο Ραντόγια, την ώρα που θέλουμε κάτι λιγότερο από ένα λεπτό για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, βασικά για τη συμπλήρωση των 4 λεπτών της καθυστερήσης. Και έχουμε τώρα τον Κότσιρα, ο οποίος θα κάνει το φάουλ. Ο Ευγένιο Σόλα δίνει οδηγίες.
0: Νίκο, κάνε μας μια μικρή σύνοψη, έτσι, γιατί μόλις θα κλείξει το μάτς θα πάμε σε διάλειμμα.
1: Εντάξει, το πρώτο ημίχρονο γενικά ο Αστέρας Τρίπολης είχε πολλές ευκαιρίες στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και ο Ηρακλής είχε και αυτός τις δικές του επιθετικές στιγμές. Ήταν η ομάδα η οποία κιόλας εκμεταλλεύτηκε την πρώτη καλή στιγμή και έβαλε το πρώτο γκολ της αναμέτρησης. Κατάφερε με ένα πέναλτι το οποίο κέρδισε στην κόντρα επίθεση ο Νιζέ να διπλασιάσει τα τέρματα του χάρη στην εύστοχη εκτέλεση του Ιβι Λόπεθ. Και εν συνεχεία ο Ηρακλής έκανε δυνάμεις, διαχείριση επιθέσεις. Το είχαμε δει βασικά και από, και από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ότι κάνει μια διαχείριση ο Ηρακλής. Μια διαχείριση η οποία στην τελική του φέρνει και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Ναι, και νομίζω δίκαιη είναι η νίκη σήμερα, έτσι.
1: Είναι απόλυτα δίκαιη η νίκη για τον Ηρακλή. Με τον Ηρακλή να επιστρέφει στις νίκες στην Super League έπειτα από το 2017 και την τελευταία του συμμετοχή στην μεγάλη κατηγορία. Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής 0-2 τελικό αποτέλεσμα, την ώρα που ο Γιώργος Εκμονασιάδης πηγαίνει προς τους οπαδούς του Ηρακλή για να πανηγυρίσει την νίκη.
0: Και φυσικά κακό ξεκίνημα, να πούμε, κακό ξεκίνημα φέτος για τον Σεράκτορ, έτσι.
1: Τρεις ήττες σε άριθμους αγώνες έχει. Μάλιστα. Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, καλή ξεκούραση, καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλω να συμπληρώσω κάτι και να σε αφήσω.
1: Όχι, δεν έχω να συμπληρώσω κάτι. Μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Να πούμε στον κόσμο, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-2.
0: Αστέρας Άκτορ Ηρακλής 0-2. Καλή ξεκούραση στον Νίκο Κατσάτσο που ήταν στη μετάδοση του ΜΑΤΣ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Να θυμίσω, Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0 για τη Super League 2, Καλλιθέα και Βόλου 2-1, Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Σε μάτς που είναι σε εξέλιξη για τη Serie A στην Ιταλία, Κάλιαρι Λέτσε 0-0 στο 28ο λεπτό. Μουσικούλα, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονετικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε, γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

Να έρχεσαι να ξέρω πώς με θες και πώς υπάρχω. Να έρχεσαι χωρίς να

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά. Με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα Σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 9711.
2: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών, με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά, 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση ερκοντήσεων, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή,
6: Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
7: Η ώρα είναι 8:30.
8: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, με συνέπεια, υπευθυνότητα και παιδαγωγική κατάρτιση. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Φιλολογικά μαθήματα Στέλλα Φράγκου. Μεζόνος 34, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 242 42. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Αιώνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
4: Travel the world and speak to everyone.
5: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
4: And I will be the best.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Μαζί στα Θρανία για μια ακόμη σχολική χρονιά. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Το μεγαλύτερο βιβλιοχαρτοπολείο στο κέντρο της πόλης και στο www.vivliopolis.gr. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, φροντιστηριακά βιβλία, τετράδια, επώνυμες σχολικές τσάντες, κασετίνες. Όλα σε μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Δείτε, διαλέξτε και κάντε τις αγορές σας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.vivliopolis.gr.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Η διατροφή μας αξίζει το καλύτερο και εμείς μπορούμε να το προσφέρουμε. Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος.
6: Φτιάχνουμε για σας χιλοπίτες, λαζάνια, κρυθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, παραδοσιακό πληγούρι και χειροποίητο τραχανά τριμμένο στο κόσκινο. Ολικής και νηστίσιμα.
5: Τώρα και δύο νέα προϊόντα, πενές και ταλιατέλες.
6: Αλλά και με τα δικά σας υλικά φτιάχνουμε τα ζυμαρικά της προτίμησής σας και αν επιθυμείτε τα παραλαμβάνετε στεγνά και συσκευασμένα.
5: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Δοκιμάστε τα παραδοσιακά μανιάτικα λαλάκια με ελαιόλαδο και τις πεντανόστιμες δίπλες μας για γάμους και βαπτίσεις.
6: Εργαστήριο παραδοσιακών ζυμαρικών Τα Ήγετος. Αναστασέας Γεώργιος. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: Στα 282 έναντι παλαιού εργοστασίου Καρέλια. Τηλέφωνο 27210-26179.
7: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
8: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
9: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
7: Η ώρα είναι 9:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνη σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
8: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
8: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
9: want to travel the world and speak to everyone.
10: Κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά με μια μικρή επιθυμία. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου, από το 1989, δίνουμε στα παιδιά την σιγουριά να επικοινωνούν, να ονειρεύονται και να ανοίγουν τα φτερά τους. Γενιές μαθητών μας μιλούν σήμερα ξένες γλώσσες με άνεση και αυτοπεποίθηση. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέλλη Μακροπούλου. Μια ιστορία επιτυχίας στις ξένες γλώσσες που συνεχίζεται. Ευρυπίδη 27, Καλαμάτα.
9: And I will be the best.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Η ώρα είναι 10. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Κανάλι ένα Καλαμάτας και στο www.kanalina.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

Πάλι από λάθος μου τις μέρες μου μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι.